0: πάρτι του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: Υπερχινιανιά. Μικρό χασμουριτό για να ξεκινήσουμε πανέμορφα την ημέρα, υπεροξυγώνοντας τον εγκέφαλο. Οξυγώνοντας δεν είναι καν λέξη. Οξυγωνώνοντας, ρε. Τώρα είναι σωστό. Εγκέφαλο, πού θα βρούμε, γάμο. Ξυπνήστε, είναι Τετάρτη. Οξυγώνοντας, λέω, ηλίθιος.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γάμο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε, σιγά θα έχει το γάλα, ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει παίζοντας σπάση μορφιδικής φωνής. Το χαλί, το χαλί, τι θα γίνει, θα παίξει. 3, 2, 1, go! Go, go, go, ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά Caps Lock, κάπου κάθισες. Και με αυτά τα χαρούμενα ξεκινάμε για μία ακόμα φορά ένα ευτυχισμένο πρωινό, ευλογημένη καλημερίτσα, ομορφούλα ημερούλα, τεταρτούνα, νια, νια, νια. Και λυπή εμετούλιδες έρχονται ακριβώς με στη μούρη σας, αφενός γιατί όμοιος ομοίο αή κολλάζει, πελάζει, βελάζει, κάτι σε ελάζει. Εδώ άλλος οξυγώνοντας, αυτός σε πείραξε. Και αφετέρου, διότι είναι πρωί και πρέπει να υποδεχτούμε την Τετάρτη, ελάτε, βγαίνουμε όλοι έξω, μπράβο. Και για να καλωσορίσουμε την Τετάρτη, και επειδή η μισή την αμολύσατε, έξω αδέρφια, απάνω τους, σιγά σιγά την επανάσταση την ξεκινάμε. Βλέπετε, όχι με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τουλάχιστον όχι με ορυκτά καύσιμα, αλλά με λίγο πιο που μπορούμε να το φτιάξουμε και σπίτι μας. Φανταστείτε πόσα ρεζερβουάρ έχετε ξαμολύσει, να πούμε, στο υπερπέραν. Αν καλομετράτε έτσι τον χρόνο, όπως προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά μετρώντας, ας πούμε, τι μέρα είναι, τι ώρα είναι κτλ., αφενός έχετε γιομίσει τουλάχιστον 15 ρεζερβουάρ από σκάνια που αγκομαχάει στην ανηφόρα με τα όσπρια που έχετε φάει. You are your own power source. Αφετέρου, έχετε σκεφτεί πόση ώρα περνάτε στην τουαλέτα? Με μισή ώρα τη μέρα είναι 3,5 ώρες την εβδομάδα. 3,5 ώρες την εβδομάδα επί 4 που είναι το μήνα είναι 3, 4, 12, 4, 5, 20. Είναι 14 ώρες το μήνα. Επί 12, τι θα γίνει, ρε, θα ζήσετε καθόλου ή θα πάτε να χεστεί, θυμ, πατόκορφα δηλαδή? Και καλά αυτό. Πάρτε κανένα βιβλίο μέσα που έχετε μάθει από έξω, τα ενεργά, τα συνεργά ανιόντα. Δεν αλλάζει, ρε, τα ίδια γράφουν τόσο καιρό. Η μόνη διαφορά είναι που προσθέτουν μερικά πραγματάκια για επιπλέον γνώση. Παλιότερα, ας πούμε, οι δικές μας γενιές δεν είχαν το μη το καταπιείτε. Μη τρίψετε στα μάτια σας. Δεν ενδείκνυται για κλείσμα και κάτι τέτοια. Γιατί κάποιος βγήκε και είπε, δεν πάω τουαλέτα μία να ζοριστώ και να πιω και 2-3 Tide έτσι για την αλητία. Κάποιος το πρώτο σκέφτηκε. Αυτός που κάνει τα πρώτα πράγματα είναι λίγο προβληματικά γενικότερα. Δηλαδή αυτός ο πρώτος που είδε την κότα να βγάζει το πράγμα, ας πούμε, από τον ποπό της και είπε, ωου, κοίτα τι έβγαλε το chicken ο αρχαίος δεινόσαυρος, να πούμε, από τον ποπό του. Αυτό θα το τηγανίσω. Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό ήταν η επιτυχία. Φαντάζεσαι τις αποτυχημένες του προσπάθειες. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα είναι Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι, και σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε, τελείως, λάθος, συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Δεν ξέρω γιατί τα λέω έτσι. Είναι που είσαστε, αυτό το που είστε που ακούσατε. Μη σηκώνετε χεράκια, φαίνεστε αφενός, αφετέρου. Είναι και η γραβάτα στη μέση που κάνει τους παλαβούς, η απόστροφος που μπαίνει ανάμεσα, λοιπόν. Κάνει το που είσαστε, που είστε. Και η διάθεση το κάνει, η γραβατούλα, το κουστούμάκι, είναι διάφορα πράγματα που... Και η στολή, γιατί όχι, ειδικά για το Ζωρό, να πούμε, άμα είναι ροζ. Η Μπέρτα, να δω πού θα κρυφτείτε. Δηλαδή ο Ζωρό την είχε μαύρη, η Μπέρτα να κρύβεται μέσα στα σκοτάδια. Εσείς με τη ροζ Μπέρτα πού θα κρυφτείτε, μέσα στα σκοτάδια της ψυχής σας? Δεν γίνεται, να πούμε. Καλέ, ήρθε αυτός ο κλέφτης που παίρνει από τους πλούσιους και δίνει στους φτωχούς. Ίσα ίσα τον είδαμε, το που παρουσιάστηκε, τα εξαφανίστηκε μέσα στο νεσεσέρ με τα καλλιντικά μου. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ούτε ωραίο είναι το γεγονός ότι η Τετάρτη σηματοδοτεί ακριβώς το μέσον της εβδομάδας. Ούτε στην αρχή είμαστε, ούτε στο τέλος είμαστε. Με το ένα πόδι είμαστε στη Δευτέρα, με το άλλο πόδι είμαστε στην Παρασκευή. Με εξαίρεση να έχετε ονοματίσει τα αυτιά σας Δευτέρα και Παρασκευή και να είστε σε μια παράξενη έτσι, στάση ζωής. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Δηλαδή είστε οριακά στο σπαγκάτο. Αν ακουμπήσουν κάτω είναι λίγο προβληματικό. Θα το έχετε παρατηρήσει. Γενικότερα όσοι προσπαθήσετε να κάνετε Jean-Claude και Van Damme, έναν από τους τέσσερις, και από εκεί και μετά τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Η μέση της εβδομάδας μας θυμίζει μέση λύση, μέση αηδία, μέσο πολίτη, μέση άποψη. Είναι αυτά που αρχαϊστεί ονομάζονται, γενικότερα κάθονται κάτω από το μεγάλο τίτλο του μαλακογνώμονα, το οποίο μπορούμε να το πούμε, διότι το μαλακό σημαίνει μαλθακός. Από ένα σημείο και μετά να πούμε Θεός Ζημαρούλης, όσο θα έχετε παρατηρήσει, όσο και να παίξετε με το ζυμάρι, να πούμε ο πλάστης είναι αυτός που του δίνει σχήμα. Αφενός και αφετέρου με τη γνώμη, δηλαδή αυτός που είναι μαλακός, μαλθακός στη γνώμη του, είναι ο Ισαποστάκιας. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γενικότερα. Δηλαδή ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Μόνο πού θα πάμε διακοπές. Εγώ προτείνω, ξέρω εγώ, βουνό. Η κοπέλα προτείνει θάλασσα. Φυσικά θα πάμε στη θάλασσα και θα μου δείχνει διάφορα βουνά μέσα στο καινούριο της κινητό που δεν είχε μονάδες και έχει ζητήσει το WiFi να πούμε από το Beach Bar. Το οποίο όμως σέρνεται γιατί έχει μπει και χοντρή μπροστά και κοιτάζει ταυτόχρονα 18 συνταγές για γιουβέτσι για να παραγγείλει club sandwich. Δεν το βλέπετε. Δηλαδή το βλέπετε. Είναι και άλλα πράγματα που μας κάνουν έτσι προβληματικά γενικότερα στη μέση λύση. Είναι αυτό που όταν ας πούμε στα παντρεμένα τα ζευγάρια που το έχετε παρατηρήσει περισσότερο που διάγεται αυτό το ευτυχές του βίου σας, δηλαδή είστε τώρα στον δικηγόρο διαζυγίων, όταν εκείνος ξυπνήσει το πρωί ας πούμε και θέλει το σεξ. Δηλαδή ρε φίλε, αφού παντρευτήκατε, για το σεξ παντρευτήκατε. Γυρνάει η άλλη και του λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή ο ένας θέλει πολύ, η άλλη δεν θέλει καθόλου, θα τα βρείτε κάπου στη μέση. Ο φίλος θα πάει μονάχος του και να ξέρετε δεν θα διαβάζει το Tide. Δεν θα είναι με κλειστά τα μάτια που συνήθως είμαστε όταν είμαστε ερωτικά αυτόχειρες, κλείνουμε και τα μάτια. Δηλαδή γιατί τα κλείνεις τα μάτια ρε φίλε, να μην δεις τι κάνεις στον εαυτό σου και μετά έχεις απαιτήσεις και απ' την άλλη πρωί να πούμε να τα έχει και ανοιχτά και να σε κοιτάει. Η κοπέλα μπορεί να τρομάξει, μπορεί να μην ξέρει τι διάλογο σου συμβαίνει, έρχεται ο οργασμός, έρχεται το έμφραγμα με αυτή τη μούρη. Το έχει πάθει πάρα πολλοί κόσμος. Τέλος πάντων, και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό στο μέσο της εβδομάδας ενώ αρχίσει να χνοφαίνεται σιγά σιγά ολόκληρον το παράξενο, το γεωγραφικό ανάγλυφο της χαράδρας, αυτή η όλο χαράδρα που έρχεται μπροστά μας, και γιατί έχει και τριήμερο το Σαββατοκύριακο, βέβαια αυτό εννοούμε, το Σαββατοκύριακο είχε σκύψει, δηλαδή έρχεται που έρχεται, δεν του λες να φτιάξει και το πλυντήριο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα το Άιζο που έχουν οι παλιοί, οι ωραίοι, οι εμπειρικοί να πούμε, οι υδραυλικοί, όχι καινούργιοι με τις αλοπέτες που πάρε καραγκιόζι να πούμε, να σκύψει, να φτιάξει να πούμε το ψυγείο, το πλυντήριο κτλ. Και να μην δει να πούμε η νοικοκυρά το τριχωτόν της κεφαλής σου, το οποίο είναι, επειδή είναι καραφλό, έχει μετακομίσει όλο να πούμε στον κολθήμφι. Μπορεί να είναι μεταναστευτικό. Μπορεί εκεί να είναι καλύτερα. Κανείς δεν ξέρει. Γίνεται, εμπιστεύεστε εσείς υδραυλικό να πούμε που δεν βλέπετε τον ποπό του. Δεν είναι πράγμα, δεν το αφήνει να βάζει χέρι. Δηλαδή πουθενά και υδραυλικός να μην είναι. Τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό ξεκινάμε ένα ακόμα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Είμαστε και άρτια αφιχθέντες από τη χθεσινοβραδινή καταπληκτική εκπομπή, το χρυσοβραδινό καταπληκτικό μυθολόγιο που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι δύο που το ακούσαμε, σε εσάς δεν το λέμε γιατί εμείς εδώ περνάμε καλά και αυτό να βγαίνει προς τα έξω. Να το ξαναβάλουμε λίγο μέσα γιατί πάει και τα χέρι με τον αυτοματισμό μόνο του και είναι λίγο προβληματικό. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 27-5, θέλετε δεν θέλετε, τον εφάγαμε και το Μάιο. Προσέξτε, το προβληματικό στην έκφραση αυτή είναι το και το. Δηλαδή πάει να πει ότι σών και καλά τον έχετε φάει και το Φλεβάρι, πάει ο Φλεβάρης και το Μάρτι και τον Απρίλη. Θέλετε, είναι ημερολογιακό το θέμα. Να ξέρετε, κάθε μαντράχαλο σκληρό, να πούμε, αντρουά μπραγατσίμπαλο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στον δρόμο, μέσα του κρύβει αυτό το μυστικό. Να πούμε, ημερολογιακά έχει φάει και το Μάιο. Οπότε χαλαρώνει λίγο η διάθεση, να μην τσακωνόμαστε κιόλας. Μην νομίζετε. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 27-5 που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας για ακόμα ένα πρωινό. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα στα βάτα, μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Άγιο είχαμε που ξυπνήσαμε να πούμε σήμερα και είναι Τετάρτη. Φαντάζεστε να ξυπνούσαμε και να ήταν πάλι Τρίτη. Oh, Τρίτη 1, Τρίτη 2, Τρίτη 3. Είναι αυτή η αποτυχημένη ερωτική, η απανωτή ερωτοτροπία να πούμε του Μεσήλικα. Αφού το βλέπεις στο τέλος θα βγεις off. Τι προσπαθείς αγόρινα μου. Α, είπα Τρίτη. Ναι, ναι, είπες Τρίτη. Hey, pussy, μωρίνα μου. Δεν θυμάμαι πόσα ξεματιάσματα τις έκανα χθες, οπότε καλού κακού έχουμε στο αποθηκάκι πολλά. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 3 και το 13 θα το πατήσω τώρα. Λοιπόν, το 3 είναι πατημένο, το 13 είναι πατημένο and let's go. Για να δούμε γλυκάκια έχει. Δεν έχει γλυκάκια. Έλα ρε γάμο. Τι θα φάμε ρε να πούμε, πάλι τα λυσακά μας. Πάλι θα τα βγάλουμε με μεζεδάκια, πάλι τσίμπα ένα... Την οδοντογλυφίδα τη βλέπω, αλλά κάθε φορά που πηγαίνω ουρλιάζει ο κύριος και δεν είναι μεζές από... Α, άλλο λέμε, ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί να μην έχει γιορτούλα σήμερα από αυτά που βλέπω εγώ, αλλά είναι η Διεθνής ημέρα marketing. Έλα μωρή αρρώστια marketing. Είμαστε όλοι θύματα του marketing. Αλλιώς πώς δεν εξηγείται να πούμε αρχικά γιατί έχετε αγοράσει όλοι ντολμαδοπαρασκευαστή. Δηλαδή πώς στρίβεται στριφτά τσιγάρα του Γκιούλιβερ. Γιατί για ντολμάδες δεν το βλέπω. Δεν εξηγείται το... Η συνειδητοποίηση να πούμε του πώς ζούσαμε τόσα χρόνια χωρίς τραγανή γκρανιόλα, χωρίς μηδενική γκανιώτα, χωρίς παρολίν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν θέλω να παρολίν. Δηλαδή άμα δεν έχω πολλά μπορώ να δώσω λίν για λίγο. Τι είναι αυτά τα, πώς ζούσαμε ρε χωρίς αυτά? Βέβαια, γι' αυτό μετά ήταν ζαβή αυτή και κάθε φορά που ακούτε να πούμε από τις παλιότερες γενιές, αχ, εμείς την εποχή μας που πηγαίνανε ξυπόλυτρα με 70-80 χιλιόμετρα κάθε μέρα να πάνε στο σχολείο. Εδώ εμάς να πούμε στα 10 λεπτά ήταν και δεν θέλαμε να πάμε. Και εσείς που είστε 80 χιλιόμετρα και είχατε να πούμε και δικαιολογία. Μα είστε ζαβά. Προφανώς δεν είχαν τέτοια πράγματα να πούμε, γι' αυτό δεν ξέρανε τι να κάνουν. Άγιο είχαμε. Και είναι και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Είναι καταπληκτικό αυτό. Καλά, όταν είχαμε εμείς επίγουσα ιατρική, οι άλλοι ήταν πάνω στα δέντρα να πούμε. Πήθηκες. Είναι αυτό που μπαίνεις μέσα και λες συγγνώμη. Μου είχε καρφωθεί μια μπετόβρεγα να πούμε στο κούτελο. Με έχει τρακάρει ένα σκάνια. Με έχουν πυροβολήσει και 10 φορές. Έχω αυτοκτονήσει και με 8 πυρουνιές στην πλάτη. Λέει μάλιστα. Έχουμε ραντεβού για το 2029. Άμα θέλετε, είναι ό,τι πιο γρήγορο μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς. Να πάρω και μια δεύτερη άποψη. Φυσικά, φυσικά. Είστε και σκατθύμφι, φατσά. Λοιπόν, τι θα γίνει σαν σήμερα, κερδίζουμε. Καθώς πηγαίνουμε ολοταχώς πίσω προς το μεσαίωνα, είμαστε σε αυτή την καταπληκτική ιστορική κολεκτίβα που μας πάει πίσω στο παρελθόν για να ξαναξυπνήσουμε από τη σωστή μεριά της ιστορίας, να δούμε αν μας έχουν φύγει τσίμπλες, αν κάποιος την έχει αμολύσει, τέλος πάντων να ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Το 1679 θα θεσμοθετηθεί στην Αγγλία το Habeas Corpus. Έλα μωρή άρρωστια, Habeas Corpus. Θα μπορούσε να ήταν και κάποιος φίλος μας με κυπριακή, πώς το λένε, καταγωγή. Από εδώ ο Habeas Corpus, με καταγωγή λέμε, προσέξτε εδώ πέρα, έχει επέρθει να πούμε μια σχετική επιμειξία, γιατί αν ήταν καθαρά κυπριακής καταγωγής, θα ήταν ο Habeas. Αλλά τέλος πάντων, Habeas Corpus, που αυτό σημαίνει μια ελεύθερη μετάφραση, έχω σώμα. Τι ωραίο που είναι αυτό ρε, έχω σώμα για παραλία. Είναι αυτό το καινούριο που έχετε σφιχτεί πάρα πολύ μετά το Πάσχα και κάνετε την παλαβή τη δίαιτα να πούμε για να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι, ενώ μετά το Πάσχα κανονικά αφού δεν θα πιάσει δίαιτα έπρεπε να μαζευτούμε όλοι να πούμε μαζεμένοι να κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη. Τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσω, να βγαίνει ο ψυχολόγος να σου λέει πάρε ανάσες, πίστεψε στον εαυτό σου και κάτι τέτοια. Και από την άλλη, ειδικά στο πίστεψε στον εαυτό σου, χιλιάδες ξαπλώστρες που ετοιμάζονται να αποδεχτούν τα κτηνόδιο πίστια να βάζουν τα κλάματα αγκαλιασμένες. Το Habeas Corpus που θεσμοθετείται σαν σήμερα στην Αγγλία θα καθιερώσει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Έλα μωρή άρρωστη αυθαιρεσία της εξουσίας. Και δεν θα πιάσει και πάρα πολύ, αλλά είναι ωραίος σαν τίτλος, ναι. Είναι αυτό που σου λέω ότι να σε πάω στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο μπορεί να σε βρει αθώο. Είσαι πλούσιος αγορίνα μου. εξοχικότερο έχεις? Όχι. Εξοχικό στη Μύκονο έχεις? Όχι. Δεν είσαι γκέι. Λοιπόν, τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το 13. Έχει κάτι παράξενα, αλλά... Να, το 2010, μια μέρα σαν τη σημερινή, θα ψηφιστεί η αναρδιάθρωση της χώρας, γιατί ήμασταν σκατφύμφι και δεν ήταν ωραίο. Οπότε πήραμε την καγκαρέτσα από αριστερά, την πήγαμε δεξιά, φέραμε τη σβουνιά από δεξιά πολύ αριστερά και αναδιαρθρώθηκε λίγο στο οπτικό περίπου. Η γεύση είναι ακριβώς η ίδια. Με το σχέδιο Καλλικράτης. Έλα μωρή αρρώστια Καλλικράτης. Είναι αυτό που εσείς έχετε ένα, μια περιφέρεια, ένα δήμο κτλ. Και τώρα είχαν ο καθένας, να πούμε, από ένα δημαρχείο, ένα municipality. Ερχόντουσαν οι ξένοι, το βλέπανε, να πούμε. Με τα μούτρα είχαμε πέσει. Με τα μούτρα μέσα στο municipality. Είναι άσχημο αυτό. Ειδικά σε περιοχές που ο ερωτικός τους τουρισμός, να πούμε, έχει άλλη στόχευση. Δεν μπορείς να πας, να πούμε, στη Μύκονο και να έχει municipality. Δεν θα πατήσει άνθρωπος, θα σου πούνε δεν είναι όπως παλιά. Σαν τα παγωτά που τα παίρνουμε μετά και δεν είναι η ίδια γεύση. Έχετε πάρει αυτό το παγωτό πατούχα, να πούμε, το ροζ. Δεν έχει την ίδια γεύση πατούχα. Ενώ παλιότερα, να πούμε, μύριζε αμοβολιστής που έχει πάει και για μπασκετάκι μετά, τώρα μυρίζει απλή φράουλα και κάτι τέτοια. Τι αειδίες είναι αυτές. Και έτσι λοιπόν θα συνενωθούν κάτι δήμοι, κάτι κοινότητες, κάτι τέτοια πραγματάκια. Και κάποιος που έχει παράπονο, να πούμε, από τα φώτα που δεν ανάβουν στη βιτίνα, μπορεί κάλλιστα να διαμαρτυρηθεί στο δήμο του, ο οποίος ανήκει βέβαια στο Βόρειο Κιλκής. Και να εξυπηρετηθεί κιόλας ο άνθρωπος, μην νομίζετε. Είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτά. Είναι αληθινές ιστορίες. Τι άλλο έχει γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, θα γεννηθεί το 1774 ο φίλος μας ο Φράνσις ο Μπόφορτ. Ένα μωρή αρρώστια, Μπόφορτ. Δεν τον ξέρετε ποιος είναι. Άμα του βγάλετε το τάφο όμως, θα μου πείτε πού το είχε βάλει. Δεν ξέρω, Φράνσις, έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Είναι αυτός που δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ. Που είναι τα 7 Μποφόρ, τα 8 Μποφόρ. Τα μωρό μου, μην ξαναπέσει στην πισίνα, να πούμε, έχει βγει όλο το νερό και τα παιδάκια είναι ακόμα στον αέρα. Τι άλλο, το 1923 θα γεννηθεί. Τι καλός άνθρωπος. Ο φίλος μας ο Χένρι ο Κίσιγκερ. Τι καλός άνθρωπος. Θα είναι υπουργός εξωτερικών εκεί πέρα στις κυβερνήσεις του Νίξον. Άλλος καλός άνθρωπος. Είναι αυτός ο Νίξον ανομήματα, μη μόνο Νίξον. Καρκινική γραφή, να πούμε, αλλά το καρκίνωμα να το πάθετε εσείς. Δηλαδή είπαμε να το διαπιστώσουμε, δεν είπαμε να το υποστούμε κιόλας. Είναι η ίδια λογική που είναι ο κουμπάρος στους γάμους. Εντάξει, δύο φορές τη βδομάδα, να πούμε, με τον Μπάζο, τι να κάνουμε τώρα, αφού την αγαπάει ο φίλος μου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χαιρετίζουμε το 1933, το οποίο είναι μια απλή ημερομηνία, θα μπορούσε να είναι 19,33. Θα γεννηθεί φίλη μας η Ζωζό Σαπουτζάκη. Αν ακούς, Ζωζό, σε χαιρετίζουμε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι Σαπουτζάκη. Έχουμε και φίλους που είναι Ζωζό και την συμπαθούμε ιδιαίτερα. Τι άλλο θα γίνει? Θα πεθάνει, έλα ρε εσείς. Άρε γαμότο. Να τώρα, το 1840 θα πεθάνει ο Νικολό Παγκανίνη. Έλα μωρή αρρώστια. Όταν είσαι συνθέτης και βιρτουόζος, να πούμε, του βιολιού και το όνομά σου θυμίζει, να πούμε, ζυμαρικό με σαλτσούλα, ξέρω εγώ πως σε παίρνε σοβαρά. Θα πάμε το βράδυ, έχει ένα κονσέρτο, σοβαρά ποιος παίζει? Ο Τζόρτζιο Νιγκουίνι, ο Νικολό Παγκανίνι. Καλά, όλο τους ξέρεις τους φέρανε? Όχι, έχουν φέρει και το φίλο μας τον Κώστα τον Μπαστίτσο στα κρουστά. Το 1910 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Ρόμπερτ Κοχ, ο γερμανός μικροβιολόγος που θα ανακαλύψει το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Και άντε να τον ευρύς τώρα, να πούμε, που τα έχουμε ξαναβάλει στην επιφάνεια. Όλα ξανάρχονται σαν τη μόδα. Πώς βγήκαν αυτά τα ψιλοκάβαλα και καταστρέψανε χιλιάδες οπτικά νεύρα, κατέστρεψαν τη διάθεση ετεροφιλόφιλων ανδρών να πιάνουν τους ποπούς των γυναικών κτλ. Όλα τα ξαναφέρουμε σιγά σιγά στη μόδα και έτσι ξαναφέραμε και φυματίωση και χολέρα. Έχουμε τον έμπολα, θα φέρουμε βουβονική πανούκλα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάστε να κάψουμε πάλι το Λονδίνο για να κάνουμε και λίγο real estate. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Με τούτα και με εκείνα έχει και κάτι άλλο τώρα. Αλλά είναι για πιο μετά. αυτά είναι σε γενικές γραμμές η ταυτότητα της ημέρας, η ταυτότητα του σημερινού πρωινού. Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend κτλ. Για να δούμε εδώ, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος έχει στείλει μια φωτογραφία που λέει: όταν η μνήμη δυσκολεύει, δεν είστε μόνοι. Και εγώ κάθε φορά που κάνω το ίδιο πράγμα, Κωνσταντίνε μου, πηγαίνω πίσω στις σεξουαλικές μου αναμνήσεις. Όταν τα θυμόμουν καλά, ό,τι θυμόμουν μόνος μου ήμουνα. Τώρα που σιγά σιγά θολώνουν, να πούμε, βάζει και το υποσυνείδητο, σου λέει: να σου πω, κάθε φορά που κάνεις το σεξ μόνος σου είσαι. Να προσθέσω στην ανάμνηση, να πούμε, του 98 και 5-6 Φιλανδές. Και δεν βάζεις, τζάμπα είναι. Και προσθέτει ο Κωνσταντίνος: καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, είμαι πολύ πεσμένος από χθες το πρωί.
2: Όχι ρε φίλε,
0: 24 ώρες χαλαρή στήση είναι, πρόσεξε να δεις, θα βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Αν είναι χαλαρή προς τα κάτω, εντάξει, είναι προβληματικό. Αν είναι χαλαρή προς τα πάνω όμως, που έχεις ελπίδες, δηλαδή να βρείτε κάπου να κρεμάσετε την πετσετούλα, μην μείνετε έτσι. Βγαίνοντας από το μετρό στη Μεσογείο, λέει, στα 10 μέτρα περίπου, με καρφώνει με το βλέμμα της ένα δροσερό πανέμορφο κορίτσι. Αφήσα. Τι. Λέω: δεν είναι δυνατόν. Αρχίζει, λέει, να με πλησίαζε. Προβληματίζομαι. Φτάνει, με κοιτάει με χαμόγελο και μου δίνει το παραπάνω. Κωνσταντίνε, τι σε πειράζει, αγορίνα μου? Είσαι στο target group. Δηλαδή η κοπέλα που σου έδωσε το φυλάδιο για τη μνήμη, το έκανε για δικό της καλό. Λέει: χίλια συγγνώμη, σας είδα, έχω ξεράσει μέσα μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάθω τέτοιο σοκ. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το ξεκολλήσω αυτό από το υποσυνείδητο. Πάω να γίνω αλκοολική, να πούμε, και να πέσω με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα. Να, πάρτε εσείς το φυλάδιο μας και σας βοηθήσει εσάς. Δηλαδή, να βλέπουμε και τον αλτρουισμό στις σχέσεις, το δούνε και το λαβίν. Και από τη λαβίν αυτή εσύ θα κρατήσει κιόλας, ναι. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, με ξαφνική διακοπή ρεύματος και χαμήλ μπατάρ στα τσιγάρα μου. Οχ, έτσι που το πήγαινες, να πούμε, χαμήλ μπατάρ, ο άλλος έχει χαμήλ μπατάρ στα αρχιθήμφη και εσύ που το έχεις στα τσιγάρα. Ήτανε προδιαγεγραμμένοι, σας είχαν ενημερώσει, ή ξαφνικά έχει διακοπή ρεύματος, ας πούμε, και θα ξανάρθει τώρα του πρώτου? Και τι καπνίζεις τώρα? Πόσα τσιγάρα με χαμήλ μπατάρ? Τι είναι αυτό το πράγμα, εσείς που έχετε, να πούμε, αυτό το ηλεκτρονικό το τσιγάρο? Πώς φλερτάρετε? Παλιότερα πηγαίναμε και λέγαμε: συγγνώμη, μήπως έχεις αναπτήρα? Σου δίνε τον αναπτήρα, να πούμε, η κοπέλα με μια έκφραση λίγο αηδία στη μούρη, αλλά δεν πειράζει. Τώρα πας και σου ξεφυσάνε, να πούμε, μήλο καρότο παπάια στη μούρη. Το έχω πάθει αυτό, χωρίς μήλο και καρότο, να πούμε, αλλά την έβλεπε στην κοπέλα, αφού είχε φασώσει όλο τον κόσμο. Και τι θα κάνεις τώρα, θα κάθεσαι και θα ρουφάς σκέτο το με τη φαντασία? Πώς το ξεπερνάτε αυτό? Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, ποιος σκέφτηκε, λέει, ότι έχει αποξενωθεί η κοινωνία μας? Πόση στοργή και αγάπη σήμερα στο μετρό. Ου, τριφτήκατε, μπήκατε πολύ μαζί μέσα. Θα λες, Αρχοντούλα μου, ποιο μετρό? Γιατί είναι άλλο το μετρό της Αθήνας, άλλο της Θεσσαλονίκης. Εμείς, να πούμε, εντάξει, θες ότι είναι η πρωτεύουσα, θες ότι το περιμέναμε, θες ότι αντί να το στρίψουν αριστερά, να πούμε, στη ΒΕΙΚΟΥ, το πηγαίνανε στην ανηφόρα της Πρωτοπαπαδάκη. Και παλιά είχε και κάτι συνεργεία και κάτι τέτοια. Τώρα έχουν όλα κλείσει. Πού πάζε στην ανηφόρα της Πρωτοπαπαδάκη? Και το γυρίσανε πίσω. Εμείς, εντάξει, έγινε, να πούμε, μπήκαμε μέσα κτλ. Οι άλλοι που είχαν κάνει εγγένεια 10 φορές στην τρύπα. Δηλαδή, αυτό όντως το έχω πάθει με μπαργούμα. Και τα εγγένεια και τις κορδέλες. Και με σαμπάνιες, να πούμε, και από πίσω τις μπάντες του Δήμου να πεανίζουν. Τώρα α, ι, ε, ήταν παράξενη μυρωδιά. Τέλος πάντων, άρα τριφτήκατε. Σοβαρά κάνατε? Είχε φαψίες μέσα εκεί? Τι ωραία που περνάτε, ρε εσείς. Γαμώτε, εμένα δεν με βολεύει και δεν το παίρνω. Είναι μία από τις εξηγήσεις γιατί δεν το παίρνω. Η άλλη είναι ότι θέλω να σταματήσω τον προβληματισμό αυτόν που έχω, να πούμε. Η άλλη είναι ότι δεν μου πάει και το φόρεμα. Και η Μαρίτα προσθέτει: ξαφνική, λέει, αλλά κοιτάζω το bright side. Δεν θα μπω για δουλειά μέχρι να έρθει. Κάτσε ρε εσύ, στη δουλειά από πού, από λάπτοπ δεν μπαίνεις. Αυτό δεν έχει μπαταρία. Κάπνισες και το λάπτοπ. Δηλαδή είπαμε να υπάρχει ένας εθισμός. Ρε παιδάκι μου, το έχεις παρακάνει. Είσαι σαν εκείνους να πούμε τους παράξενους που παίζουν τη γυναίκα τους στα χαρτιά. Που βγαίνει κάποιος άλλος και του λέει: ωρε φίλε, πάλι μας νίκησες. Και είναι ο κακομοίρης: όχι, όχι, όχι, παιδιά. Να χάσω, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, πάρτε τη γυναίκα μου. Και δυστυχώς με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8:30. Έλα ρε εσύ. Μα περνούσαμε τόσο ωραία, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, έλα στα βάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και έχοντας ξεκινήσει ήδη από χθες τη μαγική αυτή διαδρομή μέσα στα αχανή μονοπάτια της κτηνώδης, της κτηνώδους τέλος πάντων μουσικής δισκοθήκης εδώ της εκπομπής, έπαθα παιδιά αυτό που έχω πάθει και στο δημόσιο ειρητήριο με κόσμο, το έχω πάθει και μόνος μου ενώ κατουριόμουν σε κάτι χιόνια. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Και τι βρήκα ρε εσείς? Βρήκα τούτο. Θα παίξει τώρα γιατί έχω πατήσει το play και επιστρέφουμε. Τιου τιου τιου. Λάκι.
4: Ε όχι και Λάκι. Μια φορά ήτανε μόνο. Καλά δύο, καλά τρεις, καλά τέσσερις, καλά πέντε, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Το πάω γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. 90, 95, 100. Όποιος είναι μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά μου ή αριστερά μου, μου τα φυλάει 10 φορές. Όχι εσύ, εσένα θα σε φασώσω στην αμπάριζα.
5: Κυρίες και κύριοι, η παράστασή μας σε λίγο ξεκινάει. Σας παρακαλούμε.
1: Ποια παράσταση, μωρή, φωνή από το ηχείο? Χα, ραδιοφωνική εκπομπή είναι.
4: Και εμείς δηλαδή που είμαστε και κυρίες στο κρεβάτι, αλλά και κύριοι στο καλούπομα, εμάς μας αποκλείεται δηλαδή, ε?
1: Και παρακαλάει κιόλας να πούμε 2 μέτρα μαντράχαλος.
4: Σιγά, 1,80 είναι.
1: Και παρακαλάει και 20 εκατοστά πιο κάτω ο καμπούρης ο μαντράχαλος.
5: Με αυτή την μικρή εισαγωγή θα θέλαμε επιπλέον να σας ενημερώσουμε πως η παράστασή μας...
1: Είπαμε δεν είναι παράσταση, μωρή Λουκία, αφού η ομάδα παίξει καλά, ακολουθήσαμε στο γη του προποντή, παίξαμε καλά, προσπαθήσαμε να συγκυρωμένοι σαν ομάδα και... σηκώστε το. Μωρή Λουκία, Κία...
4: Με φώναξες αγριάντρα μου?
1: Όχι ρε Νόντα.
4: Μα πως αγριάντρα μου, είπες Λουκία και μωρή που μ' αρέσει Dirty Talker.
1: Ναι, αλλά είσαι στο καλούπομα τώρα ρε Νόντα.
4: Καλά, λα. Ρίχνω μπετά με άμστελ και βραστό κρομίδι και see you later στο κουτούπομα προκρούστιστερ.
5: Ολόκληρος ο θίασος. Οι σκηνοθέτες και η παραγωγή μαζί με τους ηθοποιούς θα ήθελαν να σας αφιερώσουν.
6: Ναι. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο από Μενίδη.
7: Τι να του αφιερώσετε, κυρία μου?
6: Ναι, Δεσποινής παρακαλώ.
7: Τι να του αφιερώσετε, κυρία μου, Δεσποινής παρακαλώ.
6: Ναι, τη Σούλα από τα Λιώσια να του αφιερώσω.
4: Αχ, αγριάντρα μου, έλα να ακούσεις. Λένε για σένα στο ραδιόφωνο.
1: Μισό ρε Νόντα, είμαι στο chat room σαν Νίκος από Μενίδη και μου στέλνω εμένα αφιέρωση. Χα, με έχω γονατίσει. Να.
5: Πριν από την έναρξη, να σας ενημερώσουμε πως το θέατρό μας διαθέτει 3 εξόδους κινδύνου, κηλικείο, βεστιάριο και ένα θερμοκήπιο με όρημα αγκούρια καλαβρέζικα, έτσι ώστε αν δεν σας αρέσει η παράσταση, να τα βάλετε στον κολ.
8: Colas, yes, yes, colas. Colas when you find the time. Yes, yes. Good evening from Burkina Faso.
1: Ναι, ναι, ναι, εδώ ο δημοσιογράφος Νίκος Πετσούτσο. Δεν ξέρω αν με ακούς, Αλέξανδρέ μου.
5: Κι εγώ δεν ξέρω αν σε ακούω, Νίκο μου.
1: Υπάρχει κάποιος που να ξέρει αν με ακούς, Αλέξανδρέ μου, για να σου πει ότι με ακούς, Αλέξανδρέ μου, και να με ενημερώσει και εμένα αν με ακούς, Αλέξανδρέ μου.
8: Εγώ να ξέρεις πάντως, άγνωστε με τη βελούδινη φωνή, μια χαρά σε ακούω.
1: Σαύρα, κλείσε μωρή να μιλήσω στο κοντρόλ.
5: Ποιο κοντρόλ, βρε Νίκο μου?
1: Και Αλέξανδρέ μου, το κοντρόλ που έκανε με τη γλώσσα ο σέντερ μπακ ο Καλαμοσπάζογλου, δίνοντας την μπάλα με ένα πλασέ στον επερχόμενο σας αρκάδι μεσοεπιθετικό Κούτσαυλο, ενώ αυτός με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρίπλες χωρίς την μπάλα.
6: Γιατί την έχουμε για φούσκωμα μαζί με την κόμενα του διαιτητή στο βουλκανιζατέρο Τρόμπατς.
1: Αποφεύγει την κατσαροπέρδικα που του έκανε τάκλιν με υπερένταση. Εξαπολύει μια καραβολίδα κεραυνό με το αριστερό του ρουθούνι που διαθέτει. Και η μπάλα, Αλέξανδρε μου, μπαίνει στα δίχτυα της γυναίκας αράχνης που φασώνει με μανία τον τερματοφύλακα τον Γαντοφορέσογλου, διαμορφώνοντας το τελικό Chicago Bulls Juventus με το φου 4-3. Δεν περιγράφω άλλο, Αλέξανδρε μου. Πάω στον Τρόμπα να βάλω 32 στα πίσω, Αλέξανδρε μου. Σαύρα.
5: Τσοπανά, μωρέ παιδιά, τσοπανάκος ήμουνα. Άιντε τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα. Άιντε ζούμπες, ζούμπες, ζούμπες, στα τσαρούχια μου είχα φούντες. Μετά τα κάπνισα και πρεζάκι και ξυπόλυτος. Άιντε κι όλο γύρναγα στις τρούγκες, ναυρονιές και βλαχοπούλες, κι όλο πρόβατα έβρισκα τελικά.
1: Σαύρα, σαύρα, σαύρα, σαύρα, σαύρα, σαύρα.
5: Και τελικά είναι αυτές οι στιγμές, όπως καλή ώρα Τετάρτη πρωί, που όλα τα ερωτηματικά μας συγκεντρώνονται σε ένα μαζικό ερώτημα που από μέσα μας ουρλιάζει, από μέσα μας θέλει να βγει προς τα έξω, χτυπάει τις πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής μας και αναρωτιέται: γιατί διάολο αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί? Δηλαδή, ποιος κατφίμθη με έχει ξεκινήσει και λέει θα φτιάξω κέικ? Έλα μωρή ζύμη, βάλε τα σπορτέξου να πούμε και ξεκίνα να τρέχεις μωρή. Έλα και μου έχουν φύγει τα σάλια. Το χαλί. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή και το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να ο Κυριάκος, τζάμπα είναι τα μηνύματα. Καλημέρα κουτσούνια μου, τι ίστρος είναι αυτός πρωί πρωί, Αλέξανδρε. Παραλίγο να πνιγώ με τα δημητριακούλια μου, μασουλάω. Μη μασουλάς τα δημητριακούλια, τα δημητριακούλια αντρικά, Κυριάκο μου. Βάζουμε το κουτάλι να πούμε όλο στο στόμα. Το κουτάλι, όχι τον κουτάλι, ένα νι κάνει τη διαφορά. Δηλαδή σε σταματάει ο τροχονόμος να πούμε, σε βλέπει και λίγο βαμμένη. Ήσουνα σήμερα και με το διάφανό σου να πούμε το άνετό σου, γιατί έχει τη ζέστη και σου παίρνει το δίπλωμα να πούμε και εσύ το έχεις λιγότερο από 6 μήνες. Και η γυναίκα σου λέει, Κυριάκο μου, κοιτώντας στα μάτια, κυρία μου, νι έχετε? Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ψι έχετε, ξι έχετε. Βάλε ένα ξ από πίσω. Και τι έγινε να πούμε? Δηλαδή όλοι για νι. Τέλος πάντων, να το προσέχεις πάρα πολύ. Ναι, ήδη από χθες και επιτέλους ο καβουροχέρης φίλος Κυριάκος εδώ το αντιλαμβάνεται. Ήδη από χθες νομίζω έχουμε ανέβει level και δεν έχω πει καν ακόμα το ανέκδοτο. Δεν έχω πει πολλά πράγματα, την ειδησιογραφία και τέτοια. Φαίνεται. Να δω πώς θα κατέβουμε από εδώ πάνω που ανεβήκαμε. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Πάμε και ανεβαίνουμε level, ανεβαίνουμε και μετά πώς κατεβαίνεις, ρε. Να σαβουρωθούμε, να πάρουμε όλη τη σκάλα με τον ποπό, να πούμε. Να και ο Σταύρος που λέει έτοιμος για ροζ κάμπριο Cadillac. Είσαι
0: Καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Γιατί Σταύρο μου εσύ δεν είσαι? Αφού κανονίσαμε χθες τι θα φορέσουμε να πούμε, τι... Μη μου τα αναθεωρείς κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να φοράμε τα ίδια πράγματα. Εντάξει, μπορεί να είναι άλλες μάρκες τα φουστανάκια που έχουμε διαλέξει για το πάρτι, αλλά είναι ίδιο σχήμα, δεν το βλέπεις? Άσε που μόλις βγούμε εμείς να πούμε από τη ροζ λιμουζίνα, θα πέσουν τα φώτα επάνω μας. Με τα μαλλιά που έχω και εγώ και ο Σταύρος, παιδιά, άμα πες ένα φως να πες, θα λαμπυρίσει όλο τον γκάζιν. Δηλαδή, μα μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το βλέπεις? Να και ο Ιωάννης που λέει τώρα τι να λέει ο Κακομύρης. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. Πρωινό Τετάρτης λέει και έχω ευχάριστα νέα για τις φίλες της εκπομπής. Κυριάκο, άκου, για σένα δουλεύει. Υπάρχει δωρεάν και αποδοτικός τρόπος, λέει, για να δούνε αν έχουν γεράσει πρόωρα και να πιστοποιήσουν από πού προέρχονται οι πονοκέφαλοι. Σοβαρά, τι περπατάνε γυμνώστηθες και πετάνε τα στήθια τους προς τα πίσω και αν τις πετύχει, να πούμε, το στο κούτελο. Οι ρητίδες και το άγχος, λέει. Λοιπόν, δοκιμάστε να βάλετε 4 δάχτυλα του χεριού στο στόμα σας. Σε απόλυτη κάθετη διάταξη, όχι σαν μπουκίτσα. Ρε Ιωάννη, είσαι με τα καλά σου, αγόρι. Αυτό δεν είναι που τρώμε τα πατατάκια στο τέλος. Αυτό το κάνουν ούτως ή άλλως. Και μετά κάνουν, να πούμε, και στοματικό έρωτα στη σακούλα από τα πατατάκια που την κρατάνε από την άκρη και πέφτουν τα ψήγματα. Τα έχω δει εγώ. Αν μπορέσετε να χωρέσετε, λέει, 4 δάχτυλα. Πού ρε Ιωάννη? Έχετε σφριγγυλό δέρμα, λέει, απόλυτη ηρεμία και καλή κινητικότητα. Από 4 δάχτυλα και κάτω υπάρχει πρόβλημα. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα μία φωτογραφία με μία φίλη που εμένα λίγο με άγχωσε λίγο, να ξέρεις. Τρόμαξα λιγάκι. Άρα αυτό είναι το τρίκ για σφριγγυλή επιδερμίδα. Κάτσε, θα δοκιμάσω, Ιωάννη μου, και θα σου πω σε λίγο, ναι. Να, και η Μαρίδα που προσθέτει, μα τι καταπληκτικό, λέει, είναι αυτό. Το έχεις ξαναβάλει? Κοίταξε, Μαρίτα μου, με ένα δάχτυλο το πολύ, να πούμε, ειδικά για το πόδι της Χίνας που έχω, επειδή δεν έχω, μάλλον έχει πιάσει. Τι να σου πω τώρα. Και η Νάντια που προσθέτει, καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε, σήμερα Τετάρτη, κλασικά λαϊκή τηλεργασία, λέει, τα γνωστά. Αλλά το χειρότερο, φαντάζεστε να σας εκδικηθεί ο λαϊκατζής να έχει αυτό τηλεργασία. Να βγει στην οθόνη να λέει και λέει, έλα πάρε πάρε, κάνε αποστόλη. Αυτό το κουμπάκι, να πούμε, που παραγγέλνεται όλοι στα online shops. Αλλά το χειρότερο, λέει, είναι ότι έχω διάβασμα άλγευρα. Θέλω τα σως, καθώς θέλω να βοηθήσω το αγόρι μου, αλλά βαριέμαι και πολύ σε αυτό το μάθημα. Και καλά τώρα, εντάξει, πήρες στον ειδικό. Αυτές τις εξισώσεις με τους 4 αγνώστους. Έμπαινες μέσα και μετά, να πούμε, προβληματιζόσουν. Ρε, σε αυτό κάπου τον εξέρω. Δεν είχες κοιταχτεί στα μάτια, αλλά ήταν όλοι ξεβράκωτοι. Και το άλλο, το χι συν 4. Το 4 τι είναι, να πούμε? Δύο λέξεις, μια απορία. Έχω πολλές. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η άλγευρα. Το θυμάμαι, μου το λέγανε όταν ήμουν μικρός, ότι όταν μεγαλώσω θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Ακόμα το περιμένω.
9: Τι που βοήθησε?
0: Νάντια μου, καλημέρα.
9: Κάνεις?
0: Ενώ το ξεκίνησες καλά. Καλά είμαι. Καλά, ναι. Είμαι. Έχω μία λογοδιάρεια από χθες. Δεν ξέρω αν παρατήρησες και εσύ ότι έχουμε ανέβει επίπεδο. Δεν θα γελάς όμως. Δεν θα γελάς.
9: Σε θαυμάζω. Αυτό είναι τα λέξη.
0: Σε ευχαριστώ. Και εσύ είσαι στις ομορφιές σου σήμερα, από το ραδιόφωνο βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτή η μαγεία, ο Γκάνταλφ των ηχείων. Ναι, λοιπόν.
9: Με τα μάτια της ψυχής.
0: Ό,τι θες για άλλη. Χθες το βράδυ βοηθήσαμε, να πούμε, στα μυθολογικά.
9: Έτσι.
0: Που έμαθα ότι έχουμε και τον Φαν, τον μικρό το φίλο.
9: Όμως ακόμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, θα του πεις. Αυτά που λέμε την Τρίτη πάει στο σχολείο.
9: Κοίτα να δεις, του μένουνε. Αυτό στιμάται γενικότερα.
0: Α, ωραία, θα κάνουμε
9: τώρα,
0: και μία...
9: έτσι, αν τα λέει, δεν ξέρω.
0: Θα κάνουμε, Σταύρο, αν ακούς, να κάνουμε και μία εκπομπή άλγευρας. Δεν έχω ιδέα, βέβαια. Ναι, θα κάνουμε μία εκπομπή για το σεξ. Το ίδιο ακριβώς θα γινόταν. Λοιπόν, τι μας προβληματίζει, πού είμαστε στην άλγευρα?
9: Α, δεν ξέρω ακόμα. Λίγα πράγματα που είδα από την ύλη έβγαλα καντήλες.
0: Και
9: αυτοί, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Αυτοί οι Άραβες να πούμε, βγάλτε ρε να πούμε, βγάλτε δικάμπουρες καμήλες. Βγάλτε ποίηση που είχαν μεγάλη ποίηση. Τι τα άλγευρα, τι θες ρε Καραγκιόζη.
9: Ναι.
0: Για να μας ταλαιπωρήσει
9: εμάς. Έχουν κλάσματα, ποσοστά.
0: Ναι, το ποσοστό είναι ωραίο.
9: Και γεωμετρία μαζί.
0: Ναι,
9: εντάξει.
0: Στη γεωμετρία εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι το σύστημα. Παλιότερα ήταν τα μαθηματικά ήταν χωρισμένα σε άλγεβρα και γεωμετρία και συμπεριλαμβανόταν
9: ο βαθμός.
0: Και πάλι καλά γιατί η γεωμετρία μου άρεσε πάρα πολύ, είχε φαντασία έτσι μέσα. Γιατί άλγεβρα δεν. Είχα ανοίξει το βιβλίο, νομίζω το είχα κλείσει ή να χρησιμοποιείται. Όποιος το θέλει, έχω και κάτι προφυλακτικά ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, και εσύ είσαι η μαμά.
9: Το έχουν μαζί. Τώρα το έχουν μαζί.
0: Όχι, ρε γάμο, το είσαι η μαμά που λύνει τις απορίες.
9: Δεν λύνω απορίες, είπα. Προθυμοποιήθηκα να τον βοηθήσω λίγο.
0: Ωραία. Εδώ είμαστε. Πού είναι το πρόβλημα, δεν έχεις το βιβλίο εκεί μπροστά?
9: Κάπου μέσα το έχω παρατήσει.
0: Καλά, έτσι.
9: Έβγαλα
0: χθες
9: τη θεωρία. Σαν θεωρητικός, ναι. Σαν έτσι πιο πολύ. Καθόμουν και έβγαλα ερωτήσεις με τη θεωρία.
0: Τι διάολο θα την κάνουμε την άλγεβρα? Γιατί δεν του λες του παιδιού ότι εσύ, ας πούμε,
9: αυτό.
0: Μία business woman επιτυχημένη. Πρώην βολεϊμπολίστρια, νυν πάγκος. Σε βάζουμε στον πάγκο, αυτό εννοώ.
9: Δεν μου χρειάστηκαν ποτέ.
0: Τίποτα. Έχεις ερωτοτροπήσει ποτέ με άλγευρα?
9: Όχι, καλέ. Ξενέρωτο μάθημα.
0: Ξενέρωτο. Δηλαδή, ωραία, έχεις φτιάξει ποτέ επιτυχώς κάποιο φαΐ που να τρώγεται εφαρμόζοντας άλγευρα?
9: Μαθηματικά, ναι. Όχι.
0: Έρχονται και λένε ότι είναι η γλώσσα του σύμπαντος και κάτι τέτοια. Να πούμε, παράταμε εδώ και τη δικιά μας που την έχουμε να πούμε και δεν κάθονται οι άλλοι να τις γλύψουμε που έρχονται το καλοκαίρι. Δηλαδή, λέμε και τα δικά μας, βάζουμε και τα παράπονά μας μέσα. Τέλος πάντων, και είσαι τηλεργασάια.
9: Εγώ περιμένω αρχαία. Ναι, είμαι τηλεργασάια.
0: Α, αρχαία.
9: Εγώ περιμένω αρχαία. Είσαι αυτά. Ναι. Αν υπομονώ, αλλά είναι την άλλη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα τα δίνει αυτά.
0: Τι είναι σε φάση εξετάσεις?
9: Ναι, ξεκινάνε την άλλη Τρίτη.
0: Για ποιο λόγο?
9: Τι να κάνω, μπες και εσύ υπουργός παιδείας, σε πάση περιπτώσει, σου έχουμε πει, ασχολήσου λίγο.
0: Ξέρω πάρα πολύ κόσμο από μαυροφορεμένες, αλλά δεν ξέρω αρκετό. Δηλαδή, είναι prerequisite πλέον, το έχω δει εγώ παλιότερα. Δεν θα το ήθελα, εγώ θα
9: πάω. Ναι, είναι η φάση εξετάσεων.
0: Όχι, ρε γαμώτο.
9: Προς το παρόν τσακωνόμαστε, γιατί κάνετε κοιμάται.
0: Ναι.
9: Και θέλει να πάει και για μπουγέλο δεύτερη μέρα. Άντε να κάνεις και μπουγέλο δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
9: Καλά,
0: να σου πω, στο έχω πει 500 φορές. Αυτό το ενώ είσαι παλαβά σεξι σαν γυναίκα. Εντάξει, κάποιες φορές.
9: Ναι,
0: ναι, μακριά, τέλος πάντων.
9: Έχεις
0: αυτή την ξενεροτήλα, ρε παιδάκι μου. Ας το παιδί να παίξει μπουγέλο. Πότε θα ξαναπαίξει μωρέ μπουγέλο?
9: Μάλλον την τελευταία μέρα των εξετάσεων και ωραία. Ξανά μανά.
0: Γιατί του μετράς τα μπουγέλα, ρε παιδάκι μου? Καθόμαστε εμείς από πάνω όταν τρώσε εσύ, μετράμε τις μπουκές. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευχαρίστησή του. Γιατί το κάνεις αυτό στο πιτσιρίκι?
9: Δεν του λέω όχι, απλά του λέω με ένα πρόγραμμα λίγο.
0: Ποιο
9: λίγο.
0: Πρόγραμμα, γαμό? Δηλαδή, θα πας να παίξεις μπουγέλο, αλλά σήμερα στους 30 βαθμούς, αύριο για βέστα και χρωματιστά και παραμεθαύριο σου δώσω και τα παπλώματα.
9: Ωραία, δεν θα ασχοληθώ καθόλου.
0: Ας το ελεύθερο το παιδί. Αυτές είναι οι χαρές τους. Να
9: μάλλον όλη τη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα τι γίνεται, να μην είναι αυτό.
0: Όχι,
9: λίγο παιδιά. Να το βοηθήσω.
0: Να σου
9: μας φάει και το άγχος να μείνει καλοκαιριάτικα σε κανένα άγχος.
0: Εσάς θα σας φάει. Αυτό δεν θα έχει καθόλου άγχος. Δηλαδή δεν το βλέπεις. Να πας να δώσεις εσύ αν αγχώνεσαι. Γιατί μεταλαμπαδεύεις τις ευθύνες σου, να πούμε, στο παιδί σου. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα.
9: Πραγματικά δεν τη μεταλαμπαδεύω κανένα άγχος. Είναι χαλαρός και τον χαίρομαι.
0: Ναι.
9: Εγώ να τον βοηθήσω όπως πάω.
0: Αυτό είναι η σεξουαλική σας ζωή. Είναι άλλη στιγμή. Εντάξει, παντρεμένοι είσαστε, κάποια στιγμή έρχεται αυτό. Αλλά τώρα μιλάμε για το παιδί. Ας το να παίξει μπουγέλο. Τι θα θυμάται?
9: Δεν θα διαβάζει και. Μα εννοείται, αλλά δεν θα διαβάσει και όλη μέρα. Θα πάει να παίξει το μπουγέλο του. Ναι. Θα διαβάσει λίγο, θα σταματήσει, θα χαζολογάει πάλι. Τα ξέρω πώς θα είναι. Το καταλαβαίνω.
0: Δεν λες πάλι καλά που δεν. Όχι βέβαια. Δεν θες ένα χαρούμενο παιδί, δεν θες ένα ευτυχισμένο παιδί?
9: Φυσικά είναι, δεν έχουμε καταπιέσει.
0: Που δεν παίξανε μπουγέλο? Δεν τα έχεις, ζαβώσανε αυτά. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Δηλαδή, είναι παράξενο.
9: Όχι, μα έπαιξε, εννοείται και έπαιξε χθες. Θα πάει και σήμερα.
0: Ρε παιδάκι μου.
9: Όποτε πάει, δεν θα του πω.
0: Αν σε είχαν διευθύντρια marketing του YouPorn, θα είχαν πέσει όλοι απόξω. Δηλαδή, ναι, θα βγάζεις μπάνερ μόνοι σου. Εντάξει, παιδιά, αρκετά είδατε. Δεν μπαίνετε να πούμε στο History Channel να δείτε και για την ένδοξη επανάσταση. Φτάνει πια με την πηγή και τα μεγάλα στήθια της.
9: Ποια είμαι?
0: Ναι.
9: Τέτοια είναι.
0: Είσαι, δεν ξέρω γιατί. Και δεν ήσουν έτσι. Σιγά σιγά τώρα φέτος γίνεσαι.
9: Δεν είμαι τέτοια. Ίσα που δεν τον πιέζω στα διαβάσματα και σε αυτά. Ναι, δεν έχουμε στο άλλο άκρο, δεν ξέρεις πια.
0: Αυτό θα τον πιέζεις να πει. Δηλαδή, άμα είναι τώρα στο σπίτι, ναι.
9: Ναι.
0: Ωραία, θα ανοίξει την πόρτα, θα μπέκα μέσα, θα χτυπήσει γιατί είναι στην εφηβεία, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα χτυπήσει την πόρτα, θα μπέκα μέσα μετά από κανένα 30 δευτερόλεπτα για να
9: έρθει. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και θα του πει βγαίνει έξω να πάω παίξει μπουγέλο. Πάρε και τι σακούλε τη μαμά. Αυτέ που έχει ο μπαμπά για να τι φοράει στη μαμά και να είναι πιο σεξι. Λοιπόν.
9: Είναι ηλεκτρικό νεροπίστολο. Έχουν βγάλει ηλεκτρικά νεροπίστολα, τα ήξερε εσύ.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Εμεί πετάγαμε τι σακούλε.
9: Χτυπήσαμε νεροπίστολο.
0: Μια φορά ένας φίλος μου, όχι εγώ, είχε πετάξει σε ένα μεγάλο μπουκέλο ένα φίλος μου μια σακούλα γιωμάτη από το πράσινο νερό που είχε το πάνω συντριβάνι της Φωκίωνος μαζί με τους γυρίνους και τα βατράχια. Και κάτι άλλοι φίλοι αυτού του φίλου μου που δεν ήμουν εγώ στεκόντουσαν μπροστά στην τζαμπαρία των Κούντις. Αλλά αυτοί ήταν βλαμμένοι. Και την ώρα που τους πέταξε τη μαύρη σακούλα σκουπιδιών, τη γεμάτη γυρίνους και βατράχια από το πράσινο συντριβάνι, φύγανε. Και βρήκε η σακούλα την τζαμαρία. Το ξέρεις ότι οι τζαμαρίες με τις σακούλες όταν είναι γεμάτες με πράσινο νερό που είχε βατράχια, ναι, διαλύονται.
9: Καλά, τι τζάμι ήταν και αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτός ο φίλος μου νομίζω έτρεξε μέχρι το μαραθώνα, φώναξε τον ενητήκαμε έναν ανάποδα.
9: Να σου πω κάτι, το ξέρω. Εσείς παίζατε μπουγέλο.
0: Ναι, ναι.
9: Δεν παίζατε και μέσα στο σχολείο.
0: Μόνο μέσα στο σχολείο παίζαμε. Απλά το συνεχίζαμε έξω.
9: Το ξέρεις. Αυτό. Εμείς μέσα στο σχολείο θυμάμαι. Το ξέρεις ότι τώρα δεν τους αφήνουν να παίξουν μέσα στο σχολείο.
0: Γιατί?
9: Από εκεί ξεκινάει το κακό. Παχορεύεται, παίρνουν αποβολές.
0: Τι αποβολές, γιατί δεν. Να σου πω κάτι, γιατί δεν το υποστηρίζετε, δεν παίρνετε οι γονείς να κάνετε την επανάστασή σας. Να πάρετε εσείς τα ηλεκτρικά νερομπίστολα, ό,τι ηλεκτρικό έχει ο καθένας. Τη χύτρα, τον τολμάδο παρασκευαστή, να πούμε το air fryer και να πάτε τα πετάτε στους δασκάλους.
9: Εγώ δεν το ήξερα και μου λέει μαμά στην πλατεία παίζαμε. Γιατί παίζατε στην πλατεία?
0: Ναι.
9: Και εκεί έχει μόνο μία φρύση. Μέχρι να γεμίσουν όλα αυτά, πάει τελείως. Βαρέθηκαν. Αυτό... Και κάνουμε χρυσό, θυμάμαι, απέναντι το ψιλικατζίδικο και παίρνανε φιαλωμένα νερά.
0: Καλά, και δεν του επιτρέπει. Πόσο πιο. Τι αποστήρωση είναι αυτή, ρε.
9: Τα βλέπει. Και τώρα θα πάνε σήμερα, δεν ξέρω.
0: Θα πάλι σε μια πλατεία. Θα μαζευτείτε οι γονείς. Και θα αποφασίσει ότι
9: γιατί
0: θέλετε τα παιδιά σας.
9: Αυτό το...
0: Γιατί είναι ηλίθιοι. Είναι το μόνο σοβαρό που έχουμε πει από τις... Και αυτό ισχύει. Μιλάμε για απαλαβή ηλικιότητα. Δεν θέλουν να είναι παιδιά. Δηλαδή... Δεν κάνει να είναι παιδιά. Δεν είναι αυτό.
9: Γιατί αυτοί πληρώνουν το νερό.
0: Όχι, γιατί πληρώνει κανείς το νερό.
9: Λοιπόν, δηλαδή,
0: θα μαζευτείτε ο σύλλογος κηδεμόνων. Θα βγείτε οι μαμάδες που θα προτάξετε τα στήθια σας με λευκή μπλουζίτσα και χωρίς σουτιέρ από μέσα. Ναι. Και θα ξεκινήσουν οι μπαμπάδες τώρα, θα θολώσουνε. Θα αρχίσουν να σας πλακώσουν σαν μαμάδες και έτσι θα γίνουν παράδειγμα στα παιδιά χίλιες φορές αυτό παρά οι πυθικάνθρωποι που χοροπηδάνε να πούμε στις κερκίδες.
9: Έτσι.
0: Και θα αποτελέσει το σωστό παράδειγμα.
9: Ναι, θα το κάνω θέμα δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Μα ναι, εννοείται.
9: Γυρίζουν στις πλατείες τα παιδιά μας.
0: Άντε τώρα με τις αηδίες να πούμε. Πες μου ότι δεν πετάνε και θρανία το ένα στο άλλο και τέτοια γιατί απαγορεύεται.
9: Δεν νομίζω, ναι.
0: Καλά εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, ωραία.
9: Καλά εντάξει.
0: Έχω να σου πω καλά. Το επιχείρημά μου είναι το εξής. Καλά εντάξει.
9: Γιατί μίλησε σε μένα μόνο αποστηρωμένη. Βλέπεις όλο το σύστημα. Πάω εκεί οδεύει.
0: Ναι, αλλά εσύ το υποστηρίζεις.
9: Εγώ υποστηρίζω. Εγώ προσπαθώ απλά να βοηθήσω το παιδί μου.
0: Αν θέλει να βοηθήσει το παιδί σου.
9: Λίγο βοήθεια.
0: Ναι, θα σε αποπίσω με τις σακουλίτσες. Θα του λες και αυτή πέτυχε. Ή άμα τον δεις και κυνηγάει καμία άβυζη να πούμε, θα του λες όχι αυτή. Την άλλη. Δηλαδή έτσι βοηθάει η μάνα. Λες
9: να πάω κι εγώ για μπουγέλο σήμερα.
0: Εννοείται θα πας για μπουγέλο και θα κανονίσουμε και μπουγέλο εδώ τις εκπομπές.
9: Δουλεύω.
0: Άσε μας μόνο που δουλεύεις τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να δουλέψεις να πούμε με λευκή μπλουζίτσα η οποία έχει κολλήσει πάνω στο κορμί σου καθώς σε περιγράφει το εσωτερικό που δεν φοράς και το σουτιέν. Ναι, δεν μπορεί να δουλέψεις έτσι.
9: Να τους φωνάξω λες να παίξουν κάτω στην πιλωτή μας.
0: Και μες στο σπίτι.
9: Τα χαμού. Όχι,
0: μην είσαι αποστηρωμένη. Τώρα καλά τα πηγαίναμε.

0: πάντα μετά, ναι, ναι.
1: Και κάνει μπιζί. Κανονικά σε USB, ναι, ξέρω εγώ. Και δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαφορά με το απλό.
0: Λοιπόν, αν πάρει καλούς βαθμούς. Και καλά ναι, που λένε οι γονείς, αν πάρεις λοιπόν, αν είσαστε ευχαριστημένοι ας πούμε και χαρούμενοι και τα λοιπά, του χρόνου θα του πάρεις κάτι το οποίο τα υπόλοιπα πιτσιρίκα δεν θα το έχουν και θα γίνει το κέντρο της παρέας. Θα πας να του πάρεις ένα ψεκαστικό μπέκ, αυτά που ήταν παλιά στο Θεσσαλικό κάμπο και τώρα τα έχουν βγάλει γιατί έχουν βάλει τα καθρεφτάκια. Αυτό το που ήταν το νερό, το κανόνι.
1: Και θα σκάσει με αυτό,
0: ναι, στην πλατεία. Μία βρύση, μία υποδοχή, καταπληκτικά θα περάσετε.
1: Σε 10 λεπτά θα έχουν τελειώσει.
0: Ναι, 10 λεπτά είναι μεγάλος ο χρόνος. Εγώ έχει τύχει και σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή ήταν και ο ενθουσιασμός βέβαια και τέλος πάντων. Εσείς παίζατε πάντως μπουγέλο, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Στο σχολείο. Εγώ δεν θυμάμαι να παίζα στην πλατεία και να γυροβολούσα και να ψάχνω να βρω βρύση.
0: Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι. Μόνο μία φορά που ένας γνωστός μου, ένας φίλος μου, όχι εγώ, είχε πετάξει μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών γιωμάτια από το σάπιο νερό με βατράχια και γυρίνους από το πάνω, συντριβάνι της Φωκίωνος, στα πάνω γκούντις. Εν τω μεταξύ, πώς κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι, αφού έχει και κάτω γκούντις, ρε Καραγκιόζ, έχει και στη Δροσοπούλου. Δηλαδή, αφού έχετε το κατάστημα.
1: Δεν σε είπαν ξενέρωτο.
0: Εμένα και να, και με, και να με είπανε, μας. Γιατί έτρεχα μαζί με το φίλο μου, αυτό που δεν ήμουνα εγώ, στη διαδρομή από Κυψέλη για Μαραθώνα. Και να μου λέγανε, δεν
1: έδειξε σημασία.
0: Νομίζω έχει παραγραφεί το έγκλημα, οπότε μπορώ να το πω, μετά τα 20 χρόνια, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, έτσι όλα καλά.
1: Ναι, παιδί μου. Είσαι από αυτό, είσαι να θυμάσαι στην παιδική σου ηλικία και εφηβική.
0: Έχω και κάτι άλλο που έχει κάνει ένας φίλος μου, όχι εγώ, αλλά εντάξει.
1: Πάω να σε σώσω και συνεχίζεις.
0: Προσπαθώ. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αλλά θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι εκείνη η μαμά που τα παιδιά όταν μεγαλώσουν θα λένε ναι ρε φίλε, αλλά η μάνα μου ήταν μπροστά. Όχι στο κάθισμα επειδή δεν χώραγες πίσω, ότι ήσουν μπροστά γενικότερα.
1: Είμαι καημένη, προσπαθώ βασικά να είμαι. Είσαι, κρατήσω λίγο μια ισορροπία.
0: Ξενέρωτη και αποστηρωμή του κερατά. Αλλά είσαι σε καλό δρόμο.
1: Είμαι, προσπαθώ.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πάνω κάτω, εκεί είσαι. Μόνο ακόμα ο Πάνος μπορεί είναι να με καταλάβει. Σε παρακαλώ, δώσ' του το ηλεκτρικό νερομπίστολο και πες του ό,τι και αν γίνει σήμερα έχει το ελεύθερο. Να σου πω εγώ, βγαίνει το πιτσιρίκι μέσα τον Πάνο ή δεν βγαίνει.
1: Εκείνος πήγε και το αγόρασε. Και αγόρασε και δύο για τα κορίτσια που ζήτησε. Δηλαδή κάνουμε και τέτοιες έτσι.
0: Αφού δεν έχετε δύο αγόρια.
1: Ποιο ζήτησε το έχει.
0: Ποια κορίτσια, τα μεγάλα αυτές οι δίμετρες. Οι
1: 30χρονες. Συμμαθήτριες. Όχι, όχι, συμμαθήτριες του Αχιλέ. Ζητήσανε και αυτές νεροπίστολα.
0: Αυτός είναι μπαμπάς, ρε. Οι συμμαθήτριες θα λένε ότι μπορεί ο Αχιλέας να έχει μια ξενέρωτη μαμά, αλλά ο μπαμπάς τους μας παίρνει νεροπίστολα. Χαϊδεύει τις μαμάδες μας.
1: Να μην κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην... μια εξυπηρέτηση του κορίτσια αφού βρέθηκε σε αυτό το πολυκατάστημα.
0: Συγγνώμη, έχετε τόσα νεροπίστολα εκεί μέσα και δεν παίζετε.
1: Δεν παίζουμε. Νομίζαμε καταρχήν ότι ο Αχιλέας τα πήρε χθες. Τα ξέχασε και αυτός να τα δώσει. Θα τα δώσει σήμερα.
0: Με τέτοια μάνα είναι να μην τα πάρεις. Και εγώ θα τα είχα πάρει. Εδώ εμένα με έχει αφήσει χωρίς φέτα τρεις μέρες. Άσε με τώρα. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάρετε τον νερομπίστολο. Πάνω, ακούς. Πάρ το νερομπίστολο και ξεκινά να την πυροβολάς. Ενώ ουρλιάζει μη καλέ μη το κομπιούτερ της δουλειάς μου και κάτι τέτοιες αηδίες. Δεν μας άσεσαι τώρα. Θα την πυροβολάς με το λευκό της το... Φοράς λευκό, Νάντια μου, έτσι.
1: Εγώ τώρα είμαι ντυμένη και άμα αρχίσει να με πυροβολεί θα κάνει τα συστήματα εδώ.
0: Πάνω σε παρακαλώ, πάρτη ρε φίλε έτσι όπως είναι αγκαλιά στα στιβαρά σου μπράτσα και πήγαινε χώστη μες στη μαγκέρα. Δηλαδή πες της ό,τι και να κάνεις ένα ωραίο ντακτυρδί και εσύ που φύγε μετά να πας στη Λαϊκή. Νομίζω στο Κιλκής όπως λέγαμε έχει μια πολύ καλή σήμερα γιατί δεν θα σε φλετσενήσει. Αυτό ένα πραγματικό μπουγέλο ρε εσύ.
1: Κατευθείαν στην μπανιέρα.
0: Ναι, ναι, πάνω αυτό κάνε. Άνοιξε το νερό, πάρ' τη αγκαλιά και βάλ' τη μες στην μπανιέρα. Να δεις επιπλέει. Σας χαίρομαι πραγματικά. Ωραία. Δηλαδή, πάνω, οκ, okay, το έχουμε.
1: Το έχει λέει. Τώρα ακούει, γιατί αυτός ακούει με καθυστέρηση.
0: Α, ναι, εντάξει, τι να κάνει το παιδί να πούμε. Λοιπόν, ορμάμε, σε αφήνω πήγε γιατί σε λίγο θα μπει στην μπανιέρα. Α, θα φέρει και το πιτσιρικά. Ναι. Έλα να δεις, θα κάνουμε στη μαμά.
1: Χαμός μετά.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι στιγμές, να σου πω κάτι, που θα μείνουν. Δηλαδή, και όταν μεγαλώσει και οι δύο μικροί σας, αυτά θα θυμούνται. Θυμάσαι που ο μπαμπάς βούτυξε τη μαμά.

0: μα και την έβαλε μέσα στην πανιέρα ενώ αυτή του ούρλιαζε. Φέρ το δικηγόρο μου, θα λερώσει μη. Και κάτι τέτοια.
1: Αυτά θα θυμούνται τα παιδιά μα.
0: Και αν δημιουργήσετε όμορφε αναμνήσει, έχετε δημιουργήσει όμορφου ανθρώπου. Τελείωσε.
1: Έτσι.
0: Σε αφήνω γιατί.
1: Επίκειται ένα μακρύ. Ναι. Πάω.
0: Όχι μόνη σου, μωρή. Περίμενε, μην του τι χαλά. Όχου, εσύ θα αντιστέκεσαι.
1: Να ασφαλίσω λίγο τα λάπτοπ εδώ. Ποια λίγο,
0: και
1: να είναι
0: τα λάπτοπ μέσα.
1: Οχ, πάει.
0: Αχ, οχ, μη πάνω μη. Έλα σταμάτα μη. Εντάξει, είπε μια μαλακτή. Θυμάμαι άλλο στο ραδιόφωνο πρέπει να το κάνεις. Ωραία.
1: Γεμίζει την πανιέρα που γεμίζει νερό.
0: Άντρας, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Πάρε ανάσα. Με μία ανάσα καθώς έχουμε φτάσει στις 9. Έλα ρε γαμώτο. Ρε εσείς, τι ωραία, τι διασκεδαστικό είναι αυτό. Τι παιγνιώδης εκπομπή είναι αυτή η σημερινή. Θα κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω να συγκρατήσετε δύο ημερομηνίες. Η πρώτη ημερομηνία είναι η 6η Ιουνίου, γιατί έχουμε το μεγάλο πάρτι του σταθμού. Ενώ είχαμε συνοηθεί για το μεγάλο δώστη, αλλά τι να κάνουμε, άντε να την πάρουμε και αυτή τη φορά. Δηλαδή, κάποια στιγμή, Σταύρο μου, αν γίνεται να αλλάξουμε λίγο την προστακτική. Δεν γίνεται να πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, στο club Dirty Blonde, στο Γκάζι, που θα γίνει σε ακομήνα, θα παίξουμε 70s, 60s, 40s. Καρσιλαμάδες θα έχει, κακομοίρας, πάρα πολύ ωραία θα είναι. Θα είναι και wet t-shirt contest. Έχουμε κανονίσει εμείς πως θα σκάσουμε μύτη να μας θαυμάσετε κτλ. Θα είναι πολύ πολύ ωραία. Και μετά όταν περάσει το πάρτι, σας αφήνουμε μια εβδομάδα να συνέλθετε, να πούμε γιατί πλακώνεστε όλοι μετά. Δεν είναι θέμα ότι έχετε hangover από τον πονοκέφαλο. Σας πονάνε οι κλειδώσεις και τέτοια. Πρέπει ένα πάρτι κάνουμε να πούμε και ξεπουλάει τον γόνατον. Το έχω δει εγώ σε προϊόν. Λοιπόν, και μετά το επόμενο Σάββατο, 13 του μηνός, στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, έρχεται η καταπληκτική μας παράσταση, το Batman Begins. Γράφεται B-U-T-T, που είναι το αστείο. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, 8 η ώρα το βράδυ, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Να κανονίσετε να ενημερώσετε τη Μουσά τη γραμματέα, ότι έτσι πείτε, Αλέξανδρε, σε αυτό το όνομα τόσα άτομα, να ξέρουμε κι εμείς πού θα σας βάλουμε να κάτσετε, γιατί πάτε και κάθεστε να πούμε καθένας σε όποια γουστάρει. Δηλαδή, είναι ωραίο αυτό. Πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για τη ζωή, για το μετά. Δηλαδή, αν είναι τυχερά και τους κάτσει να πούμε μία ή δύο από αυτές που γουστάρουν, πάει στο διάολο. Αλλιώς είναι και αυτές οι σακούλες, είναι και δίπλα στα μπάζα. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και πάλι την κτηνόδη μουσική δισκοθήκη του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Καθώς χθες ακούσαμε, νομίζω, όλα τα LPs που έχουμε από την industrial metal σκηνή. Μέσα 90s, αρχές Zeros. Και τώρα θα σας πάμε λίγο πιο πίσω, νομίζω στις ομαδικές προσευχές των Σαμάνων Ινδιάνων. Μήπως τυχόν και ο καθιστός υπόκαμπος επιβιώσει που έκατσε απάνω του η τεράστια κολ... συμπέρασμα.

0: Go, go, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εμφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλαβε. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά, που μας κάνουν δαχτυλίδι στην ματαιοδοξία. Θα δείτε και τις καταπληκτικές, τουλάχιστον 40-50, δεν ξέρω πόσες είναι συνολικά, αφίσες για το Batman Begins. B-U-T-T. Και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι έχω ξεκινήσει ένα ειδικό challenge. Προσπάθησα μέσα μου. Να, εδώ ο Σταύρος λέει: ποια μπανιέρα στον νηπτήρα, λέει, άνετα χωράει. Ναι, είναι και αυτό η σωματοδομή της Νάντιας, που μπορούν να βγουν μετά και να πούνε: να παίξαμε και μπουγέλο με τη μαμά. Δεν την έχουμε βγάλει από το φλιτζάνι ακόμα. Και λέγοντας για τον Σταύρο, ο οποίος σήμερα το βράδυ έχει την εκπομπή, θα τον βάλω προενός challenge, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί, διότι μας έχει πει πάρα πολλά πράγματα από τη δική του την εκπομπή. Έχω κάνει, να πούμε, την πάπια. Δηλαδή έχω κάτσει να με κατουρίσουν κάτι παλιό για το χαρτζιλίκι τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Έχω υποχωρήσει, αλλά αποφάσισα ότι ως εδώ θα στυλώσω τα πόδια σαν μουλάρι, το οποίο το συμπαθούμε ιδιαίτερα. Θα στυλώσω τα πόδια και αντεπιτίθεμαι μπροστά σε όλους σας, προκαλώντας τον Σταύρο σε αυτό που ήδη έχω ξεκινήσει ακροθυγώς να κάνουμε από χθες, στην εκπομπή που γενικότερα θα κάθεται κάτω από το πλαίσιο One Song Challenge. Για να δούμε τώρα. Μπορεί να κάνει εκπομπή με ένα τραγούδι. Εμείς πώς μπορούμε? Κάνουμε με 4 τραγούδια 5 χρόνια. Αλλά με ένα τραγούδι απανωτά 3-4 μέρες μπορεί να το κάνει? Σηκώνω το γάντι. Είναι αυτό, ξέρετε, που πλένουμε τα πιάτα, που έχουμε αντρικά, να πούμε. Και το πετάω στη μούρη του Σταύρου μαζί με τις σαπουνάδες, να κάνει το πλαφ σε slow motion. Θα το βάλω μετά να το ξαναδώ, γιατί μου αρέσει σεξουαλικά σαν εικόνα. Και του πετάω το challenge υποτικά στη μούρη. Για να δούμε, θα σηκώσει το γάντι? Να και ο Ιωάννης που λέει: α, πού κάθισες? Ρε Αλέξανδρε, λέει, καλά τα λες για τους καθηγητές και τους δασκάλους. Λέει: μακάρι να είχα πολλά χρήματα να ενοικίαζα ένα υδροφόρο και να το άδειαζα όλο πάνω στους καθηγητές μου, και μετά, λέει, ας μου κάνουν και μήνυση. Θα έχεις πολλά λεφτά. Μετά δεν σου κάνουν μήνυση. Μετά έρχεται εξώδικο. Έχει διαφορά, δηλαδή. Σου το είπα. Αλλιώς, άμα δεν έχεις κότερο, δεν έχεις εξοχικό στη Μύκονο κτλ., γκέι δεν είσαι. Αϊσιχτήρι λέει: σε άλλα νέα, σήμερα έχει ο Σταύρος εκπομπή. Οπότε, Αλέξανδρε, έχεις σεμινάριο. Δεν έχω σεμινάριο, Ιωάννη. Έχω σηκώσει το level της αντιπαράθεσης, να πούμε, αυτής της εσωτερικής αντιπαράθεσης. Μην ακούτε τα ότι είμαστε αδελφωμένοι κτλ. Δηλαδή είμαστε, πολλές φορές έχουμε ανταλλάξει και κραγιόν και σκιές και μάσκαρα και τέτοια. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ πέρα είναι η ματαιοδοξία που επικρατεί, να πούμε. Το ποιος θα πάρει περισσότερα like, που θα βάλουμε τον αντίχειρα. Γι' αυτό και εγώ δεν άντεξα άλλο. Να δούμε αν μπορεί να ανταποκριθεί στο One Song Challenge. Δηλαδή να παίζει ένα τραγούδι όλη την εκπομπή. Και μετά βγαίνει να λέει για γκοργκοντζόλα και διάφορα. Δεν μας νοιάζει. Και μιας και ανέφερα χθες, λέει, δόλια, όπως είπε, στην τέως σύζυγο, θυμήθηκα ότι της άρεσε η εκπομπή του Σταύρου και τον άκουγε. Δηλαδή, ρε Ιωάννη, αυτό ήταν πριν γίνει τέως. Ήταν τα σημάδια της σχέσης. Δηλαδή, όταν της αρέσει, να πούμε, μέχρι και η εκπομπή του Σταύρου, δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, στο έλεγε η κοπέλα με τον τρόπο της. Αλλά δεν είχες και εσύ, θα ήσουν τυφλωμένος από έρωτα. Από πάθος. Από την κοπέλα στο YouPorn. Δεν ξέρω. Να ο Πάνος, ο οποίος λίγο πριν βουτήξει την Νάντια αγκαλίτσα και την πετάξουν όλοι μαζί οικογενειακώς μες στην πανιέρα και διασκεδάσουν πάρα πολύ. Βέβαια μετά δεν θα περάσετε ωραία, αλλά θα δημιουργήσετε μια καινούργια όμορφη ανάπτυξη. Μας έχει στείλει εδώ, παιδιά, φωτογραφίες καταπληκτικές με τα ηλεκτροφόρα νερομπίστολα. δεν είναι σαν εκείνα τα παλιά που κάνανε. Και φτύνανε να πούμε σαν εξπερμάτωση 90χρονου που έχει πάρει όλα τα Viagra. Όχι, είναι κάτι καινούργιο εδώ. Είναι... θέλω κι εγώ τώρα. Κοίτα να δεις. Να μαζευτούμε όλοι να παίξουμε ραδιοφωνικό μπουγέλο. Όταν κλείσουμε την εκπομπή το καλοκαίρι, θα μαζευτούμε όλοι στην εκπομπή του Σταύρου και θα ρίχνουμε από πάνω τις σακούλες. Για μας είναι διασκέδαση, για τον Σταύρο είναι make-up. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Μεσοβδόμαδο λέει και η φτωχή Γιωσιμίτσου στο δρόμο. Σφίξαν οι ζέστες και έχουν βγει στους δρόμους, λέει, με τα ποδηλατικά κολάν. Αχ. Και τα σορτσάκια λέει που πιο πολύ μοιάζουν με μαγιό παρά με σορτσάκια. Αχ Βασίλη, το μόνο που μένει είναι να μας πεις αν αναφέρεσαι σε άντρες ή γυναίκες. Να ξέρω, να ενθουσιαστώ ή να ξεράσω. Δηλαδή δεν περίμενα να το πω, λέει. Ποια Σαμάνθα Φόξ ρε. Μόνο το δεξιό είναι η Σαμάνθα Φόξ και έχουμε και τα αριστερό. Κάτσε ρε. Πού σημάδευες ρε Βασίλη. Αυτό είναι βλασφημία τώρα που έκανε. Τι πιάσα Σαμάνθα Φόξ. Δηλαδή τόσα πράγματα τις κάναμε τις κοπέλας. Συχάθηκε τους άντρες. Περίμενε να πάει 90 χρόνια να παντρευτεί την κόμενά της. Δηλαδή να κοιτάμε και λίγο και το ποιόν του βιώματος του άλλου του ανθρώπου. Αυτή πλήρωσε πραγματικά καλλιτεχνικό πρόστιμο. Η οδήγηση είναι πολύ δύσκολη πλέον. Δεν είμαστε χαμελέοντες να κοιτάμε σε δύο μεριές ταυτόχρονα. Έλα Βασίλη τώρα, πράγματα που τα έχουμε κάνει. Δηλαδή δεν έχει τύχει ποτέ στην παραλία εσύ να κοιτάς στην Ανατολή. Η Δήμετρη τουρίστρια να σκύψει στην Δύση. Εσύ να είσαι ανάμεσα στο ομπρελίνο και τη σύντροφό σου και εκείνη να σου πει συγγνώμη. Την είδες αυτή τη ωραίο ποπό που είχε. Και εσύ να της πεις α όχι δεν το παρατήρησα. Ενώ έχεις ξεπατικώσει μέσα σου σαν 3D printing program να πούμε κάθε ανατομική λεπτομέρεια της Αλληνής. Αυτά τα έχουμε κάνει, είναι αυτοματισμός. Να και ο Χρήστος που λέει καλημερίζω την καταπληκτική εκπομπή με την κτηνώδη μουσική δισκογραφία και με τους μυριάδων ακροατές προεξέχοντος. Ρε Ραμόν, είσαι με τα καλά σου αγόρι μου. Δηλαδή ειλικρινά τώρα 9 και 4 το πρωί ποιος θα έρθει να σου κλέψει τα από αυτά σου. Δηλαδή τι άγχος είναι αυτό. Θες να σου πω γιατί ΔΕΗ. Προεξέρχοντος λέτε του Αλέξανδρου Πέτρακα. Εμένα λέει. Ωραίο το καινούριο τραγούδι. Επιτέλους ένας άνθρωπος που ο Χρήστος έχει και μια μουσική παιδεία. Το οποίο δεν ξέρω γιατί το έχει βάλει, αλλά ο πληθυντικός μετά είναι αυτός που μας αρέσει γενικότερα. Και αντιλαμβάνεται να πούμε την ποιοτική μουσική εκπομπή. Όχι
1: σαν σήμερα το 1924 ξεκίνησε ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Ενώ αργότερα να πούμε μια ιστορία και μετά παίζουμε να πούμε και Μπαρμπαγιάννη με τις τάμνες και μετά... Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μισό λεπτάκι πατάω το 3. Πατάω και το 13 όπως είναι τα σωστά. Εδώ η σωστή αλληλουχία μπραγατσίμπαλων να πατάμε. Καθώς πρέπει να περάσουμε και στην ειδησιογραφία εδώ. Τι κάθομαι και τα μαζεύω κάθε πρωί. Έπρεπε να τα αφήνω να λιάζονται. Τα τραγούδια λέω, τα θέματα. Α, έτσι
2: ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Σε πήρα να παίξουμε μπουγέλο.
2: Τέλεια. Ναι, και ζεσταίνομαι. Θέλω.
0: Ναι, ωραία. Λευκή μπλουζίτσα έχεις.
2: Θα βάλω. Τώρα δεν φοράω λευκή, αλλά δεν πειράζει. Μπορώ να βρω.
0: Έλα, ρε, τι ξενέρωτες είστε σήμερα, δηλαδή.
2: Έχω μία που διαφανίζει από μόνη τη. Οπότε αυτή νομίζω είναι ότι πρέπει.
0: Αυτή. Τι χρώμα είναι.
2: Ναι, αυτή θα βάλω.
0: Τι χρώμα είναι.
2: Είναι μπέζ με διάφανο.
0: Τι μπέζ,
2: είναι. Ζαχαρή, μπέζ. Είναι ανοιχτό. Σπασμένο άσπρο, ξέρω εγώ. Λερωμένο άσπρο, πες το. Μπέζ, άσπρο που καφετίζει.
0: Τόση ώρα εξήγηση είναι αυτό που λες. Δηλαδή, θέλω σε παρακαλώ να μπεις online στο site της Vivechrome και να βρεις το online chat helper και να του πεις ακριβώς αυτό που μου είπες τώρα. Δηλαδή θα το κλείσουνε. Πότε έπαιξες τελευταία φορά μπουγέλο?
2: Τελευταία φορά μπουγέλο στο σχολείο νομίζω. Όχι, μετά το σχολείο.
0: Α!
2: Στο άσχετο.
0: Τι, έτσι βγήκατε στον δρόμο
2: με κάτι φίλους μου. Ναι, ναι, καλοκαίρι ήταν στη Θαρό. Σε διακοπές πρέπει να ήταν.
0: Ω, και σε κυνηγούσαν εσένα να σου ρίξουν στο λευκό σου μπλουζάκι να διαγράψει.
2: Ναι, δεν πιάνεται όμως, γιατί ήμασταν τύπου με μαγιό και τέτοια. Δεν είχε πολύ φαν.
0: Τι έχετε πάθει, ρε, τι έχετε πάθει. Μα είστε με τα καλά.
2: Ήμασταν στην παραλία. Βασικά, όχι ακριβώς στην παραλία.
0: Στην παραλία των Μπουγέλων λέγεται Βουτάω.
2: Όχι, όχι, όχι. Η θάλασσα ήταν μακριά. Πηγαίναμε και ράζαμε σε ένα κτίριο που δεν είχε, δεν δούλευε τότε. Ήταν. Τώρα τι να σου περιγράψω. Ήταν ένα παλιό σανατόριο, το ναι. οποίο μετά το κάνανε εστιατόριο, το ναι. οποίο μετά είχε κλείσει και ήταν κοντά στη θάλασσα και εμείς καθόμασταν εκεί.
0: Τι ωραία παιδικά χρόνια που έχεις, Ρεσί. Πραγματικά δηλαδή. Σε πηγαίνανε στη θάλασσα και σε βάζανε στο κλειστό σανατόριο. Δηλαδή. Πραγματικά έχει απίστευτες εμπειρίες.
2: Στα σπιτάλια, στα ψαρά ήταν αυτό. Χαιρετίσματα στα ψαρά για όσους μας ακούνε.
0: Βέβαια, να σου πω ότι έχω και εγώ μια αντίστοιχη εμπειρία. Κάποια στιγμή και στην Αιγύρα.
2: Στα
0: που...
2: σπιτάλια.
0: Όχι, δεν έχω πάει. Έτσι, έχω πάει μόνο υδραπές, πέτσες και ψαρά για να δω για την Επανάσταση. Και πώς τότε, μόλις είπαν ότι θα τους φορολογήσουν, αντιδράσανε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κάτι ιστορικά παράξενα.
2: Τυχαία πράγματα, ναι.
0: Μια φορά εκεί που πήγαινα εγώ διακοπές στην Αιγύρα, χαιρετίζουμε όλα τα παιδιά της Αιγύρας που κάναμε παρέα. Λοιπόν, ναι. Είχε έρθει. Εκεί πέρα δεν περνούσαν αυτοκίνητα και τέτοια, ήταν μπροστά στη θάλασσα, δεν είχε αυτά.
2: Υπέροχα.
0: Παραδίπλα είχε έρθει μια νταλίκα και είχε αφήσει το πίσω μέρος που ήταν μεταφορές κρεάτων. Και βρώμαγε το κοντέινερ μέσα κρεατήλα ανελέητα.
2: Φαντάζομαι.
0: Εμείς τώρα παίζαμε κρυφτό. Και επειδή ήμασταν και σε μια ηλικία φηβική, δεν μας ένοιαζε τι μυρίζει. Και έχει τύχει να πάω με την καλοκαιρινή μου αγαπημένη. Έχουμε μπει μέσα στο κοντέινερ. Ο άλλος μέτραγε 5, 10, 15. Είχε φτάσει κάπου στο 432.784. End counting. Εμείς είχαμε ξαπλώσει διακριτικά ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στην κρέατο Νταλίκα. Και όταν βγήκαμε κάποια στιγμή, γιατί είχαμε πεινάσει, αφενός το ζαβό δεν μας κυνηγούσε, δεν έψαχνε να μας βρει.
2: Απελπίστηκε, τι να σου κάνει.
0: Και αφετέρου, 4 ώρες μετά, 5 δεν θυμάμαι, μυρίζαμε κρεατήλα. Εγώ πρέπει να μύριζα σπαλομπριζόλα για 3 μέρες.
2: It was worth it όμως.
0: Ναι. Και έχω παίξει και ένα άλλο πολύ ωραίο μπιγέλο που πήρα φόρα με ένα. Όχι, τα παλιά τα ποδήλατα έχεις ακούσει που είχαν κόντρα, δεν είχαν φρένα. Πήγαινε στο πετάλι ανάποδα και κολλώνει πίσω ρόδα.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ
0: ναι, είναι το Generation Gap. Τέλος πάντων. Και εκεί στην Αιγύρα έχει κάτι τεράστιο. Μεγάλες κατηφόρες που καταλήγουν στη θάλασσα όμως. Δεν έχει.
2: Α, τέλεια. Και με ακροματικό.
0: Μπαίνω και εγώ, πατάω το 3, πατάω το 13, κάνω δεξί τετακέ, αριστερό ανάποδο τιμόνι και μέσα πολυλογό σπάει κόντρα και βρέθηκα μαζί με το ποδήλατο στη θάλασσα.
2: Υπέροχο.
0: Υπέροχο, γιατί δεν είναι το δικό μου. Και δεν με ένοιαζε.
2: Τέλειο. Οπότε δεν σε ένοιαζε ακριβώς.
0: Και όλα καλά. Κάτι σου τρίζει και έχεις πάρει το ερωτικό σου βοήθημα.
2: Η καρέκλα είναι μωρέ που τρίζει.
0: Όχι, όχι. Εποφθαλμιούν τη θέση σου στη δουλειά.
2: Τρίζει η καρέκλα μου. Είναι γιατί έχει έρθει το ρεύμα και εγώ δεν έχω μπει ακόμα να δουλειάσω.
0: Για ένα και μόνο λόγο είναι το
2: δεν
0: πρώτο.
2: Δεν το λέμε όμως.
0: Είναι το πρώτο ερώτημα που σε ταλανίζει σήμερα. Γιατί τρίζει η καρέκλα σου. Και ναι. Το δεύτερο είμαι σίγουρος ότι είναι γιατί δεν μπορώ να έρθω σε οργασμό. 14 λάθη που σου στερούν το μεγάλο. Ναι. Δηλαδή.
2: Τόσο πολλά.
0: Κάνεις 14 λάθη.
2: Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω βέβαια αυτό που είπε ο Ιωάννης που βάζει τα 4 δάχτυλα στο στόμα και γίνεσαι πιο νέο. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, πάμε από το 4 στο 14, δηλαδή.
2: Για λέγε. Ανεβαίνει ο πύχης.
0: Άμα καταφέρεις και βάλεις και τα 4 δάχτυλα στο στόμα, όλοι θα σου βάλουμε βαθμολογία στα 10, θα ψηφίζουμε 14. Δηλαδή, είναι. Λοιπόν,
2: υπάρχουν. Να σου πω κάτι. Ναι, μπαίνουνε, αλλά δεν ξέρω πώς εξυπηρετήσεις.
0: Σταμάτα, που εξυπηρετεί αμέ, θα εξυπηρετήσεις πολύ κόσμο. Και μην κοιτάς τις τιμές σου που θα είναι πανάκριβες. χωράνε 4 δάχτυλα να τα βάλεις στο στόμα, σαν μπουκιά, έτσι να μην στην πάρει κανένας.
2: Όχι, όχι μπουκιά, είπε να είναι κάθετα. 4 το ένα πάνω στο άλλο, ρε παιδί μου. Οπότε χωράνε. Α. Χαχα.
0: Σοβαρά, τώρα είσαι με. Πώς να το πούμε τώρα. Είδες.
2: Άστο, μην το πεις.
0: Να, η παραμυχίδα.
2: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι να πάω τώρα για τα. Να το. Ξέρεις γιατί δεν φτάνεις, δεν νιώθεις το μεγάλο.
2: Για πες.
0: Λέει, δεν πίνεις αρκετό νερό.
2: Τι λέει μωρέ, εγώ δεν πίνω νερό.
0: Δεν έχεις τι να βγάλεις. Είσαι σαν εκείνα τα, τα πυροσβεστικά, τα τάγκια που λένε είναι άδειο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, συγγνώμη. Για να βεβαιωθείς ότι είσαι επαρκώς ενυδατωμένη, θα πιεις ένα με δύο ποτήρια νερού πριν από τη σεξουαλική επαφή.
2: Για να κάνει την ανακύκλωση.
0: Ναι, και μετά θα σε κυνηγάει. Δηλαδή, έστω ότι θέλουμε να ρωτοτροπήσουμε τώρα. Ξεκινάμε. Γκλου, γκλου, γκλου, γκλου. Πίνεις δύο ποτήρια.
2: Μισό λεπτό να πιω το νερό μου.
0: Ναι. Και μετά κυνηγάμε ο ένας τον άλλον να προλάβουμε ποιος θα πάει να κατουρίσει πρώτος. Δηλαδή το οποίο είναι ενδιαφέρον. Και μετά θα σου.
2: Μα πραγματικά.
0: Το μεγάλο. Ω, δηλαδή την ώρα που κάνεις. Ω, έχεις δει αυτό ειδικά όταν κατουρίζει.
2: Ναι, εκεί αυτό. Ξέρεις τι ειδονή είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, το έχω πάθει κι εγώ. Έχει τύχει και μάλιστα πρωί νυσταγμένος με το ένα χέρι στον τοίχο. Να κρατάς και αντίπαρο. Καταπληκτικές στιγμές. Λοιπόν,
2: με το χέρι στον τοίχο δεν μου έχει τύχει.
0: Α, καλά, εδώ σου τύχε με το χέρι στο στόμα.
2: Δεν θα ήθελα.
0: Λοιπόν,
2: όχι, όχι.
0: Δεν κάνεις αρκετό θόρυβο.
2: Αφού τόση ώρα τρίζω.
0: Έρχεται ο άλλος με τον ντεσιμπελόμετρο στο χέρι και σου λέει γκάζω το μωρί, γκάζω και τίποτα. Εσύ προυπρουπρου να πούμε. Τι προυπρουπρου, τι είναι αυτό. Λοιπόν, θέλει πιο πολύ θόρυβο.
2: Από μένα, δηλαδή να παράγω εγώ ήχους τέτοια ή... δεν καταλαβαίνεις, πού να τον κάνω το θόρυβο, δεν έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν,
2: από πού να βγει ο ήχος.
0: Έχει διάφορους ήχους η ερωτική ζωή, οι οποίοι είναι και τρομερά χαβαλετζίδι και εμένα μου αρέσουν. Λοιπόν, λέει, το ηχητικό χαλί που ντύνει μια σεξουαλική επαφή μπορεί να κάνει εύκολους και πιο έντονους τους οργασμούς σου.
2: Α, το χαλί.
0: Το χαλί, δηλαδή είναι ο άλλος, ας πούμε, αγκομαχάει από πάνω αυτό που κάνουμε εμείς στα αγοράκια. Το χα, αυτό το τέτοιο που είναι σαν το Scooby-Doo που έχει φάει κλωτσά στα θύμ. Αυτό το αυτό. Και εσύ τώρα βάζεις το αγαπημένο σου τραγουδάκι, βάζεις και τα ακουστικά σου.
2: Μια χαρά, είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Κλείνεις και την οθόνη. Και... λοιπόν, και κοίτα να δεις τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν νιώθεις αρκετά σεξι.
2: Αυτό είναι τελευταία, δεν νιώθω.
0: Γιατί ρε.
2: Αυτό είναι το λάθος.
0: Καλά, δεν είναι λάθος, σωστό είναι, καλά δεν νιώθεις. Αλλά γιατί. Δηλαδή...
2: το λάθος για την πρακτική, για να μην τα καταφέρω.
0: Όχι ρε εσύ, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Να, δεν ακούς τώρα μόνο.
2: Τον ακούς, εξανίσταται το ζωντανό.
0: Ακούγεται,
2: ναι. περνάει, ναι.
0: Ανησυχείς μήπως ο σύντροφός σου παρατηρήσει κάτι επάνω σου, πράγμα που σε βγάζει από τη στιγμή.
2: Ισχύει αυτό, ναι, που ναι. Ρουφάς την κοιλιά, ξέρω εγώ, λες πω από μη δει την κυταρίτιδα,
0: ναι.
2: Μη δει ότι έχω στραβό κάτι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν λέει
2: είναι
0: μόνο,
2: ένα άγχος λέει αυτό.
0: Κάτι επάνω,
2: εμένα δεν
0: μπορεί
2: μου τυχαίνει.
0: Μπορεί να δει κλιτσανίδια, μπορεί να δει σουσάμια, ξέρω εγώ. Μπορεί να δει τρίχες στην κοιλιά, αν δεν έχεις προλάβει να πας αυτό το ξηραφάκι που ξηρίζεσαι πάνω από το βρακί.
2: Το έχω πάρει αυτό, λέμε. Οπότε μια χαρά, αυτό δεν θα το δει.
0: Άρα δεν έχεις τρίχες στην κοιλιά. Οχ, ουφ. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε, εδώ ένα πολύ ωραίο. Έχουμε τη σημασία του αυνανισμού, αλλά θα το κρατήσουμε αυτό για μια άλλη φορά που θα κάνουμε ραδιοφωνικά μαθήματα. Και δεν εκφράζεις αυτό που θες.
2: Α, κατάλαβα, ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Σοβαρά.
2: Γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι που να μην το κάνει σωστά.
0: Ναι.
2: Να είναι αλλού, ξέρω εγώ. Στον μπάνιο.
0: Το κίτρινο, ρε ηλίθιε, είναι υγείωση. Τι το βιδώνει στην πρίζα. Δηλαδή αυτό είναι λάθος, τελείως.
2: Ναι, και να μην πετυχαίνει το πράγμα και εσύ να προσπαθείς και να μην έρχεται. Ναι, έχει δίκιο η φίλη που το έγραψε αυτό.
0: Λέει
2: έχει
0: εδώ,
2: δίκιο.
0: Το να μην λες τι σου αρέσει και τι όχι σίγουρα δεν βοηθά στο να φτάσει οργασμό. Ας πούμε. Οι σταφύλες και
2: παράδειγμα.
0: Τα κουκουνάρια στα γεμιστά σ' αρέσουνε.
2: Δεν έχω δοκιμάσει γεμιστά με κουκουνάρια και σταφύλες.
0: Είναι καταπληκτικό να ξέρεις, θα σου αρέσει.
2: Θα πω του μπαμπά μου να βάλει. Είναι κάτι... Σταφύλες και κουκουνάρια στα γεμιστά.
0: Α, έτσι που το λέγεις νομίζω ότι μιλάμε κάποια γειτόνισσα τώρα και... okay. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να σου αρέσει, ας πούμε, να σου γλύφουνε την πατούσα, σου αρέσει.
2: Όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Δεν μου το έχουν κάνει, αλλά νομίζω ότι δεν θα μ' αρέσει.
0: Πώς δεν θα σ' αρέσει, τόσο θαραλέος ήταν ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να θα πάσει.
2: Τουλάχιστον για το κουράγιο και την ανδρεία του.
0: Για το γαμό του. Τι άλλο, να σε λέει με άλλα ονόματα, ας πούμε, σου αρέσει?
2: Όχι.
0: Γιατί ρε εσύ να πούμε?
2: Εκτός αν με λέει με κοσμητικά. Μωρή.
0: Ξεκινάω αλφα και. Πρόσωπο, ζώο, πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να σου αρέσει?
2: Γιατί δεν σ' αρέσει να σε λένε με άλλα ονόματα?
0: Δεν με νοιάζει. Είμαστε αγοράκια εμείς. Δεν μας νοιάζει, παιδί.
2: Δεν ακούω εκείνη την ώρα, λες.
0: Κλείνουν οι αισθήσεις. Έχει μείνει μόνο ένα χαμόγελο το οποίο δεν είναι στο πρόσωπο. Κοίτα να δεις. Είναι το υποσυνείδητο από μέσα και το ακούς. Το ακούς που λέει με αυτή τη γλυκιά φωνούλα. Δεν έχει διαφορά. Ναι, εμένα μου έχει τύχει κιόλας να με πούνε με άλλο όνομα.
2: Να σε πούνε άλλο όνομα, ναι. Αλήθεια.
0: Αμέ.
2: Ωραία, και πώς αντέδρασες?
0: Τίποτα, εγώ συνέχισα κύριος.
2: Το συνειδητοποίησα μετά.
0: Λέω μωρί, άμα το θυμηθώ θα δεις τι θα πάθεις.
2: Έπρεπε να βγάλεις την εργασία εις πέρας. Δεν γινόταν να σταματήσεις επαγγελματίας.
0: Μα είσαι, δεν ήταν εργασία αυτό. Ήταν εράσμους. Τζάμπατα. Λοιπόν, και έχουμε και το τελευταίο εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Περνά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας καθιστή.
2: Α, τι, αυτό χαλάει. Πρέπει να είμαι όρθια να χοροπηδάω. Τι να κάνω?
0: Ναι, σου αποδυναμώνει τους πιελικούς μύσου.
2: Α, αυτό που κάνεις τις γυμναστικές, που
0: ναι,
2: κάνεις τις
0: σφίγγεις,
2: σπάσεις,
0: το ξεσφίγγεις,
2: πώς το λένε,
0: ξεσφίγγεις,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το έχω πάθει και εγώ με παλαβή διάρρεια αυτό. Δηλαδή... Είσαι όλη τη μέρα λοιπόν κάθεσαι και αυτούς τους χαλαρώνει. Άμα μιλήσεις τώρα με τους πιελικούς σου μη, θα τους δεις είναι πρόπορε φίλε, καλοκαιράκι έρχεται. Να δούμε που θα πάμε. Τέτοια πράγματα δεν είναι.
2: Όχι, αυτό να σου πω, κάντε το προσυπογράφω, γιατί καθιστεί. Είμαι 8 ώρες τουλάχιστον καθιστή με λίγα διαλύματα. Οπότε δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Όχι, όχι.
2: Εγώ μια χαρά κάνω.
0: Όχι, όχι, πρέπει να αλλάξει αυτό.
2: Παίρνεις... Ναι, αλλά πάω για περπάτημα, οπότε το ισοφαρίζω.
0: Ούτε αυτό μετράει. Πρέπει να παίρνεις τις ερωτικές τάσεις.
2: Βιταμίνες, τι είναι αυτό?
0: Που θα έκανες.
2: Στάσεις ή τάσεις?
0: Στάσεις,
2: ωραία.
0: Μέσα στη μέρα για να συνηθίζουν, δηλαδή μπορεί να δουλεύεις κιόλας, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είσαι ταμπρούμητα.
2: Κάτι μου έρχεται και ταιριάζει και με τη δουλειά αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι ότι πρέπει, έτσι θα κάθομαι.
0: Θα σας δει μια ώρα αρχίτερα. Εύκολο είναι. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, να σε πάρουν τηλέφωνο για μια εξυπηρέτηση και να του πει συγγνώμη λίγο, είσαστε σε αναμονή reverse cowgirl. Και ταυτόχρονα.
2: Να το και το 10 στη βαθμολογία.
0: Ναι. Καλά, δεν το ξέρουμε. Τώρα πρέπει να τα αποδείξεις. Αλλά λέμε τώρα, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, θα χαρεί αυτός από το τηλέφωνο,
0: ναι,
2: και θα μου βάλει.
0: Ή μπορεί, ξέρω εγώ, το μικρόφωνο εκεί που μιλάς, ρε παιδί μου, να μην τα αφήνεις να κρέμεται μόνο του, να το πιάσεις με το χέρι, να κοιτάς το, δηλαδή, λίγο προς τα πάνω σαν την κότα που πίνει
2: χιλόφωνο.
0: Νερό.
2: Χιλόφωνο.
0: Ναι, αυτό το, ακριβώς.
2: Έχω χιλόφωνο, Αλέξανδρε.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή... Όσο λιγότερο του μιλάς.
2: Μισό λεπτό, σας ιδέω.
0: Ναι, σας ιδέω τώρα. Τάκ! Και φορά συχνά ψηλά τα κούνια. Αυτό το έχω πάθει κι εγώ.
2: Α, ναι. Αυτή η μάστιγα. Που δεν φοράω, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα βάλω. Γι' αυτό δεν φοράω.
0: Κάνει κακό γιατί έχει παραμορφωτικές επιδράσεις στο λαγονοψωίτη σου.
2: Το βιό μου.
0: Αυτή τη στιγμή εσύ εκεί. Έχεις το λαγονοψωίτη σου.
2: Έχω λαγονοψωίτη εγώ.
0: Έχεις και το χαβά του. Όπως λέγαμε άλλωστε, του μικρού λαγονοψωίτη του φταίνε οι τύχες γενικότερα που είναι κοντά. Είναι ένας μυς που διασχίζει το κορμί σου. Ολόκληρος ο λαγονοψωίτης σου τώρα, δηλαδή. Και μπορείς να τον πιάσεις κιόλας, να είσαι με το λαγονοψωίτη στο χέρι.
2: Στο χέρι.
0: Και ξέρεις τι, μπορείς να τον πλακώσεις και στα χαστούκάκια. Δηλαδή ένα λαγονοψωίτο σκάμπινο, νομίζω ότι...
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Συγγνώμη, ούτε εγώ μπορώ. Αλλά... Επίσης μπορείς, αν το ανακαλύψεις και είναι αγαπημένο σου μυς, μπορείς να του βάλεις την κατάληψη ωμέγα. Που βάζανε, ας πούμε, στην Κυραγιώργιανα και τα λοιπά, και να σε μια λαγονοψωίτο του κερατά Με περηφάνεια όμως. Ναι, αχ, αχ, αυτό, εκεί είμαστε. Να το είδες.
2: Ορίστε, να το ήρθε ο οργασμός.
0: Το μεγάλο σου.
2: Με είχε δίκιο το άρθρο. Το έκανα το.
0: Και έχουμε και το τελευταίο που λέει: το σκέφτεσαι υπερβολικά πολύ.
2: Άμα το σκέφτεσαι, δεν γίνεται. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, μην το σκέφτεσαι.
2: Το σκέφτεσαι μόνο το λαγόνο ψωμί.
0: Τώρα θα σε πάρει κάποιο τηλέφωνο και πει: καλημέρα, τι πρόβλημα. Αχ, αχ. Να, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Ήξερες εσύ ότι
2: εκεί που δεν το περιμένεις, τσουπ,
0: ναι,
2: έρχεται.
0: Ήξερες ότι έχεις λαγωνοψωίτη?
2: Δεν το ήξερα, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ
2: θα τον χρησιμοποιώ συνέχεια.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Άμα τον ευρύς, χίλια συγγνώμη τώρα, είναι λίγο αδιάκριτο, μπορείς να μου τον ενδείξεις.
2: Θα μου τον στείλεις για φωτογραφία.
0: Ναι, δηλαδή. να δω αν έχω κι εγώ, δεν έχει τίποτα άλλο.
2: Θα πάω τώρα να τον ψάξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ. αυτό το λαγωνοψωητό σνάμπιλο είναι μια καταπληκτική ιδέα, ναι, για να μαλακώσει ο μυς, κάνει συνεχή και υπερματώνει την περιοχή και χαλαρώνει όταν πάρει το.
2: Κάνω... ναι, ναι, ναι.
0: Το ψωητό.
2: Το...
0: ναι.
2: Θα του κάνω και μαλάξεις έτσι για να είναι στα.
0: Να σε αλλάξω. Τι να σε
2: κάνω.
0: Πάλι καλά που δεν είναι μανογιό.
2: Γιατί. Μαρίτα, ίδρωσα ρε.
0: Ναι ρε εσύ. Πω πω, θα έχει γίνει τίγκα ο λαγωνοψωίτης. Πλιέτς πλιέτς. Δηλαδή αν μπορεί ο προσαγωγός, γιατί δεν μπορούν οι άλλοι εμείς? Εύκολο. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου κάνω τον break τώρα, γιατί θα στο κλείσω στη μούρη. Ναι.
2: Κάντο μου, ναι.
0: Σε αφήνω εκεί χαρούμενη και
2: λαγωνοψωίτρο.
0: Αυτό, αυτό. Φιλάκια πολλά, λεμούτς. Και δυστυχώς πρέπει να κάνουμε τον break μας, γιατί πήγε, έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Τι θα γίνει με αυτό με την ώρα? Δεν... Όχου. Άντε τώρα να βρίσκεις να πούμε. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Άμα μπορείτε να μου βρείτε και τον λαγωνοψωίτη. Δηλαδή δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε που ανοίγει την πορτούλα και κοιτάει προς τα μέσα και ζητάει να μπω κι εγώ, να μπω? Ποιος? Μα το Λάμδα φυσικά. Το Λάμδα. Και επιστρέφουμε τέλος πάντων. Τιουτιουτιου.
3: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
4: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γκρανιόλα, να καλύψουμε το χρόνο.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντή Ριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
5: Ποιότητα.
3: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
4: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
3: Να είστε όλοι εκεί.
4: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά. Είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
5: Batman Begins.
4: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
3: New music, new music here at Athens Free Radio 98.1. New music.

0: στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 9 και 40 ακριβώς. Τουτ! Στον επόμενο τόνο, ποιος σκέφτηκε να ενώσει, να πούμε, τη ψαρίλα από τη σαλάτα του σεφ και το ρολόι. Τεράστιες απορίες έχουμε σήμερα. Τουτ! Στον επόμενο τόνο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρές που κάνετε εσείς. 20 λεπτά πριν από τις 10, 20 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα. Άντε πάλι να με 2 ώρες κάθε μέρα. Τι είναι να πούμε, πού είναι το reload? Την εκπομπή μας, αυτό εννοούμε, επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και κάτι νιανιανιά. Οι γυναίκες, οι άντρες, μην μας κάνετε.
1: Θες να γίνουμε φίλοι?
0: Κάτσε ρε να πω. Να, ο φίλος ο Γιώργος που λέει γλυκούλες καλημερίτσες. Αλέξανδρε Πέτρακα, Αλέξανδρε Πέτρακα, πω, τι είπες τώρα ρε φίλε, λέει. Τι είναι ρομπίστολα, εμείς είχαμε, λέει, μπουγελόφατσες, ωραίες εποχές. Ναι, ακόμα Γιώργο μου έτσι βγαίνει στις φωτογραφίες, αγορίνα μου. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο εκείνες οι παλιές, οι Polaroid που σβήνεσαι σιγά σιγά, κατά τα άλλα. Ήταν ωραίο αυτό το. Είχαμε την ελευθερία με τον Μπουγέλο, έχουμε περάσει ωραία χρόνια. Ναι, και η Αρχοντούλα, εμείς είχαμε ρίξει μια σακούλα με χιόνι στο κεφάλι της Δικιάρχησας από τον πάνω όροφο, λέει, σε αυτή που ήταν στην αυλή κάτω. Ήταν από εκείνες τις ανθεκτικές που αντέχανε. Δηλαδή, αν αρχίσουμε, θα κάνουμε μια μέρα μια αναφορά στο. Σε όλα αυτά που έχουμε κάνει κατά καιρούς και έχουμε περάσει όμορφη παιδική ηλικία. Αυτά θυμόμαστε. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ, Αρχοντούλα, να λύσει εξίσωση με 7 αγνώστους. Δηλαδή, άντε και θες να τη λύσει αυτούς, να μην μάθετε τα όνομα. Γεια σας, αγόρια, είμαι η Αρχοντούλα. Να είναι και οι 7 άγνωστοι και να σου λένε, είμαι ο Χαχανούλης, ο Χουζούρης κτλ. Με άλλοι τάχανε. Αλλά όλη την ώρα στα ορυχεία κτλ. Το βλέπεις, είναι λίγο προβληματικό. Αυτά είναι που μένουν. Η σακούλα με το χιόνι που πετάξατε από τον πάνω όροφο στη Λυκειάρχησα. Μετά που πετάξατε τη Λυκειάρχησα από τον πάνω όροφο στη σακούλα με το χιόνι που την περίμενε κάτω για να διακόψει την πτώση της. Αλλά και αυτό το χιόνι το ηλίθιο είχε πάει Ιούνιος και είχε λιώσει. Δηλαδή αυτά τα όμορφα, τα ωραία. Λέγοντας για όμορφα και ωραία, ας πάμε στην αντίστοιξη. Να, ο Ιωάννης που λέει, Αλέξανδρε, μου έδωσες ιδέα. Όχι, έλα ρε, αυτά κάνω τώρα. Ιωάννη, αντί να πάρεις την ιδέα μου, δεν παίρνεις τα αρθήθια. Ακούγοντας τη συνομιλία σου με την Άντια, λέει, και την παρέμβαση του Σταύρου, σκέφτηκα, λέει, πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο το σενάριο της ταινίας Τιτανικός. Να είναι ένα μεγάλο παγόβουνο που ετοιμάζεται για το παρθενικό του ταξίδι και πάει και βρίσκει, να πούμε, σε ένα σάπιο κάραβο. Θα ήταν ωραίο και να έχει τεράστιες πόρτες. Και προσκρούει στο παγόβουνο, λέει, να πέσει πάνω σε νηπτήρα και μας έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Ιωάννη, για πρώτη φορά και τελευταία πιθανώς, γιατί μάλλον δεν θα ξανακάνεις κάτι τέτοιο ή θα πεθάνεις νωρίς και θα σε κλέμε. Αλλά έχει φτιάξει, παιδιά, το Ντικάπριο και την άλλη το Σύχαμα, να πούμε, που έπαιζε. Τους έχει βγάλει από εκεί και τους έχει βάλει να είναι ο Πάνος και η Νάντια και από πίσω ο Τιτανικός σε νηπτήρα. Ένα λάθος έχεις κάνει μονάχα, ενώ τα παιδιά είναι πολύ ερωτευμένα. Ο Πάνος έχει την ακριβώς από πίσω από την Άντια, την κρατάει από τα πλαϊνούλια, να ξέρετε, και κάτι της ψιθυρίζει στο αυτί. Η άλλη έχει ανοίξει τα μάτια της. Δεν είναι αυτό το πουλάκι. Δεν σου είπε να κάνεις το γλάρο, Νάντια μου. Πάλι τα μπερδεύετε, τέλος πάντων. Τώρα, το τι της ψιθυρίζει, μόνο μερικές ιδέες μπορώ να έχω στο μυαλό μου. Ιωάννη μου, ήταν καταπληκτική η φωτογραφία. Ειδικά ο νηπτήρας, ο μπιντές που έχεις βάλει από πίσω, εμένα με ανατριχιάζει. Ελπίζω να μην είναι εξιδίας πείρας, γιατί. Και μισό λεπτάκι, το 3 και το 13 θα πατήσω. Είχα και την ειδησιογραφία, είχα τις εξωτερικές ειδήσεις. Σας πιάνει κάθε φορά αυτή η πάρλα που σας πιάνει εδώ στον Τηγανιτό Παραπουτσίνο και δεν προλαβαίνω εγώ να πούμε. Δεν είναι ωραίο. Και μεταφερόμαστε εδώ, θα φύγουμε από την εκπομπή και θα πάμε στον μπιντέ του Ιωάννη. Είναι λίγο άσχημο έτσι όπως ακούγεται.
2: Λαγός όλπλος. Λαγωνόλο.
0: Μπράβο τον Ιωάννη που είναι τις πρώτες του λεξούλες. Μπράβο. Μπράβο.
2: Λαψολό.
0: Μίλες λα. Μίλες λα. Μίλες. Είσαι με τα καλά σου. Ο καλλιτέχνης εμπνέεται από το χώρο, το ξέρω. Λαγοξοίτης.
2: Λαγάρλα.
0: Όχι λαγάνα, αυτό είναι ό,τι σου έχει μείνει. Οι μεγάλες, οι πλακέ, οι φρατζόλες. Μη το κάνεις αυτό.
2: Έχω μια απορία. Αν μας ακούνε, σίγουρα θα μας ακούνε οι φοιτητές της ιατρικής.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Πώς γίνεται ναι. να χωράει στον εγκέφαλο λέξεις όπως αυτή.
0: Παιδιά που σπουδάζουν ιατρική, αν έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, γιατί βγαίνουν από τη σχολή κάποια στιγμή στα 50 τους και είναι έτοιμοι και όριμοι να αντιμετωπίσουν τη ζωή, τον εργασιακό στίβο. Πετάνε χώρο. Έχεις δει μια φορά τον Μπόμπ Σουγκαράκη που του πάνε κάτι να κάνει το σερβιτόρο? Κάτσε και πέτα για να μνήσεις, για να δημιουργήσει χωρητικότητα. Αυτό παθαίνουν.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Δηλαδή μπορεί να σου πει για το λαγονοψοίτη, ας πούμε, και μετά του λες και πώς σε λένε.
2: Ναι.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό δεν το θυμάμαι. Δηλαδή. Λοιπόν, έχεις και εσύ λαγονοψοίτη, το ξέρες?
2: Όλοι έχουμε λαγονοψοίτη.
0: Ναι, γιατί τώρα μιλάμε για τον δικό σου.
2: Εντάξει, ο δικός μου είναι και πολύ, πολύ, πώς το λένε, εκπαιδευμένος, όχι εκπαιδευμένος, γυμνασμένος.
0: Είναι γυμνασμένος ο λαγόνοψοίτης σου?
2: Αφού κουβαλάει τόσα λαγόλοκυλά πάνω του, πώς να μην είναι γυμνασμένος?
0: Αυτό όμως, κοίταξε να δεις, έχεις ξεκινήσει μια προσπάθεια στην οποία εμείς είμαστε υπέρμαχοι και αρρωγοί.
2: Την έχω, συνεχίζω.
0: Συνεχίζεις να παίρνεις κιλά. Έχεις κάνει αυτή την προσπάθεια να φτάσεις όσα περισσότερα. Λοιπόν, εντάξει, για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να βγεις πανέμορφος στην παραλία. Λαγόνοψοίτης, λέει ο άνθρωπος. Και ο δεύτερος είναι για θέμα υγείας. Γιατί δεν είσαι πια πιτσιρικάς, Ιωάννη μου. Δεν είσαι μικρός.
2: Προς το παρόν, για φέτος το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν ο λαγόνοψοίτης θα είναι η λαγολοκυλιά, θα φαίνεται. Ο λαγόνοψοίτης. Και ξέρεις, μου είπε προχτές ο γιος μου, πατέρα, να σου πω κάτι.
0: Και δεν διασκεδάζεται με αυτό. Δεν γελάτε. Τι καταπληκτικό είναι το παιδί.
2: Μου λέει πρέπει να χάσει κιλά, μου λέει, γιατί δεν είσαι ελκυστικός.
0: Ναι.
2: Έχει δίκιο το παιδί.
0: Πολύ δίκιο έχει το παιδί. Από μικρό και από τρελό, μαθαίνει την αλήθεια. Δηλαδή. Μπορεί να του το πει καμιά φίλη. Εντάξει. Του, ρε παιδί μου.
2: Φίλη
0: η μαμά κάποια φίλη του.
2: Η μαμά, αυτό είναι πιο σωστά. Πιο σωστά. Έτσι, καλά το πες.
0: Ναι.
2: Ναι. Άρα η μαμά γουστάρει χαρακτήρα αράπη. Αλλά δεν είναι ελκυστικός ο Αράπης. Εντάξει, το
0: να
2: ακούω.
0: Να πούμε ότι
2: ακούω.
0: Δεν είναι κάτι ρατσιστικό, καθώς είναι επωνυμία. Δεν λες κάτι άσχημο.
2: Φυσικά δεν είναι. Λέγομαι Ιωάννης Αράπης. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ.
0: Τώρα καλά, δεν μπορεί να φανταστείς πόσες απελπισμένες έχουν μπει, να πούμε, μέσα και ψάχνουν το προφίλ σου. Αυτά
2: εγώ πιστεύω ότι θα έχουν μπει και στον Τιτανικό και θα έρχονται με φόρα να πέσουν πάνω στο λιμάνι της Ραφίνας να με βρουν.
0: Θα σου έρθουν τα πρώτα μηνύματα που μου έρχονται και εμένα να πούμε γεια σου Ιωάννη. Είμαι ο Μίτσος, κοίταγα τις φωτογραφίες σου. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου?
2: Το πολύ πολύ να έρθουμε δύο Cadillac έξω από τον Dirty Blonde.
0: Εσείς παίζατε μπουλγέρ.
2: Εννοείται.
0: Σοβαρά. Σε παίζανε και σένα.
2: Και μπουλγέρ. Ναι.
0: Έλα.
2: Γιατί εγώ τι είμαι? Και ποδόσφαιρο έπαιζα.
0: Τι, άσχημα. Είχες την μπάλα γι' αυτό. Ναι, τώρα μεταξύ μας, ναι.
2: Πάντα άμυνα καθόμουν.
0: Ναι, δεν παίρναγε κανείς. Δεν χωράμε, ρε.
2: Όχι, ρε, εσύ. Ήμουν κομμενάκι μικρός. Ήμουν 78-80 κιλά. Θυμάμαι ακόμα ότι είχα μαύρο τζιν Red Rock νούμερο 32.
0: Τι, σοβαρά, ήσουν 78 κιλά? Ήσουν λιγότερο από μένα.
2: Μετά το γάμο πάχυνα. Γι' αυτό όσοι ελεύθεροι μας ακούτε, μη διανοηθείτε.
0: Μπας και έχεις κανένα χρόνιο ανεμογκάστρι, μπας και είναι κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή,
2: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ παχύσαρκος. Τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, από το 2005 και μετά ξεκίνησε η άνω βόλτα.
0: Για καθαρά λόγους υγείας και τα λοιπά, εμείς θα είμαστε μαζί σου και σε κάθε προσπάθειά σου να χάσεις κιλά, θα είμαστε μαζί σου. Βέβαια θα καθόμαστε και μετά γελάμε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Και για καθαρά λόγους υγείας.
2: Εντάξει. Χαίρομαι που, ας πούμε, για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, αλλά έτσι τόσο ένθερμα ακούστηκε από εσένα στην εκπομπή, βγάζοντάς με στον αέρα, ότι θα είσαι μαζί μου. Χαίρομαι.
0: Μα δεν μπορώ να μην είμαι μαζί σου. Τόσο χώρο. Τι να κάνω, μεταναστεύσω? Δηλαδή, όλοι είμαστε μαζί σου, Ιωάννη. Είναι και αυτή η Αττική που είναι μια σταλιά, να πούμε. Τι βλέπεις? Λοιπόν, άκουσες το challenge που έκανα.
2: Ακούς τα ding, τα ding, τα ding, τα ακούς. Ναι, ήδη μου στέλνουνε.
0: Άντρες που σου κάνουν unfriend, είναι. Unfriend.
2: Ναι.
0: Μία, εσένα λες πάλι. Όλο για σένα λέμε σήμερα.
2: Γενικότερα.
0: Λοιπόν, άκουσες το challenge που έκανα στο Σταύρο, ναι. Σε καθιστώ υπεύθυνο, αν τύχει και δεν μπορέσω να ακούσω σήμερα.
2: Ποιο τσάλι, συγγνώμη, τι έχασα κάτι, συγγνώμη. Γιατί έφτιαχνα και τις φωτογραφίες.
0: Του σήκωσα το γάντι υποτικά, του το πέταξα στη μούρη, αυτό το βέτεξ το γάντι που πλένουμε τα γάντια, τα πιάτα.
2: Ναι.
0: Και του έκανα το One Song Challenge.
2: Α, το άκουσα που το έλεγε στη Μαρίτα, ναι.
0: Αυτό θα κάνουμε, δηλαδή αν καταφέρει και αυτός και κάνει μία έστω εκπομπή με ένα τραγούδι, τότε να έρθει να μας κουνιέται.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Θα καταφέρει να το κάνει. Εγώ φαντάζομαι πως θα καταφέρει να το κάνει. Θα πρέπει να βρει ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα. Αυτό δεν μπορώ να πω. Δεν κάνει το.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Αλκουρισμό μεταξύ ανδρών. Μην λέμε τέτοια πράγματα.
0: Παιδάκι, μου είναι χάπι πιέσεω το βιάκι.
2: Γιατί χάπι, γιατί η πίεση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δει τι θα κάνει. Θα
0: βρει ένα συγκρότημα.
2: Δεν με αφήνει τα Σταύρος ο Λέξ.
0: Όχι, Σταύρος έτεινα τώρα.
2: Λοιπόν, θα βρει ένα συγκρότημα το οποίο έχει πολλά μέλη.
0: Ναι.
2: Θα βάλει ένα τραγούδι από αυτό το συγκρότημα.
0: Από εδώ η μασχάλη των Beatles. Από εδώ τα theme των Doors. Δηλαδή, δεν
2: είναι ωραίο αυτό. Περίπου αυτό θα κάνει. Είναι δόλιος. Θα αρχίσει για ένα-ένα μέλος ξεχωριστά. Ναι. Πότε γεννήθηκε, πότε πήγε για πρώτη φορά γάλα, πότε έκοψε την μπάνα, πότε πήγε στρατό. Κατάλαβες και θα βάζει και τέτοια τραγούδια.
0: Φαντάσου όμως πόσο πιο ειλικρινές θα ήταν το. Καλώς ήρθατε στη βραδινή εκπομπή Ληξιαρχείο με τον Σταύρο Μυστεγνιώτη. Έτσι ναι, θα ήταν ωραίο. Όχι κρίση μέση ηλικία και χαλαρή στήση και κάτι τέτοια να μου ζει μαρούλη. Τι είναι αυτά τώρα να πούμε.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που είπες τώρα. Δεν ξέρω αν. Είσαι νέος, ο Σταύρος ίσως το θυμάται.
0: Ναι.
2: Στο ραδιόφωνο παλιά, νομίζω μετά τα δελτία ειδήσεων, έβαζαν από τον Ερυθρό Σταυρό. Όχι, από τον Ερυθρό Σταυρό. Υπήρχαν αναγγελίες στο Ερυθρό Σταυρό για άτομα που έχουν χαθεί.
0: Ναι,
2: το Silver Alert το σημερινό τότε ήταν έτσι.
0: Κοίτα, ούτε εσύ το πρόλαβες αυτό, καθώς αυτό ξεκίνησε μετά με το σχέδιο Marshall που ψάχνανε να πούμε τα ορφανά του γονείς τους. Δηλαδή. Ήτανε τότε που είχες ξεκινήσει να παίρνεις κιλά. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά μην το παρακάνουμε, ρε εσύ.
2: Όλα καλά.
0: Και χθες και σήμερα έχω ανεβάσει το επίπεδο επίτηδες το κάνω.
2: Πολύ. Πολύ.
0: Οπότε φοβάμαι την πτώση. Κάποια στιγμή θα πέσει το επίπεδο.
2: Δεν υπάρχει πτώση. Θα κάτσω εγώ από κάτω και θα σκάσει σε πάνω.
0: Δεν πέφτω. Θα μείνω πάνω καρφωμένο στην επιτυχία. Δεν κατεβαίνω εγώ που να κοπανιέσαι μια επιτυχία στην αχλαδιά. Και ο Ιωάννης από κάτω. Χίλιες μετάνιες μου έκανε. Κατέβα κάτω. Δεν κατεβαίνω, Ιωάννα, ρε. Γιατί είσαι θεργεμένος. Και θα μείνουμε έτσι στο ζενίθ της επιτυχίας μας. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και η φωτογραφία μας, ξέρεις, είναι καταπληκτική και οριακά σεξι.
2: Με την Cadillac, εννοείς.
0: Με τον μπιντέ.
2: Α, με το νηφτήρα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με την Cadillac, εντάξει, θα συμβεί. Ναι,
2: οριακά σεξι, άρα πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές. Εντάξει,
0: ναι.
2: Τις αλλαγές θα τις στείλω στα παιδιά, δεν
0: έτσι,
2: θα τις στείλω.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Να μην ξεράσω κι εγώ,
2: έτσι
0: έχουμε και δουλειές.
2: Φιλιά
0: πολλά.
2: Okay. Έτσι, μπράβο, ναι, εντάξει.
0: Να μην ξεράσω κι εγώ, έτσι έχουμε και δουλειές.
2: Φιλιά
0: πολλά.
2: Έλα, φιλιά μου,
0: όχι, εσύ.

0: Γενικότερα. Να, εδώ η Νάντια λέει: εντάξει, λέει, γιατί δηλαδή πρέπει να στουκάρουμε στον νηπτήρα. Με έχει κάνει όμορφη και αδύνατη τουλάχιστον. Δεν μπορεί να σε κάνει πιο όμορφη από ό,τι ήδη είσαι, Νάντια. Ε? Και όταν θες κάτι πραγματικά, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το καταφέρεις. Νάντια, ζήτα τώρα πραγματικά θέλοντάς το 8 κουβάδες με ρέντα. Γιατί πού θα τους φας? Αρθούμε και εμείς, θα πασαλιφτούμε όλοι μαζί, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και ο Σταύρος που λέει: έχω μείνει αποσβολωμένος, λέει, στη θέση 87ο υπόγειο του κινητού στούντιο του Athens Free Radio. Μετράω CD. Ώρες μετράς, Σταύρο μου. If you accept the challenge, please press A. If you don't accept the challenge, don't press the A. The A is only to be pressed if you accept the challenge. Where is your lower, Σταύρος μου? Πρέπει να τα εξηγώ όλα, γαμώτο. Να και ο Χρήστος που λέει... έχει εδώ στείλει το λαγωνοψωίτη. Έχει και συμπτώματα. Βαθύς πόνος ή ίδημα. Αυτό το έχω πάθει με κλωτσά στα θύματα. Δυσκολία στο ανέβασμα σκαλοπατιών. Αυτό το έχω πάθει όταν ήταν μπροστά ο Ιωάννης. Δηλαδή, ωραία. Τα έχω και τα δύο. Μπράβο ρε Χρήστο, σε ευχαριστώ. Έχω ένα επίμονο μυγάκι το οποίο θέλει να μου πιει τον καφέ. Να πέσεις μέσα να πνιγείς, να σε φάω σε πρωτεΐνη ρε καταραμένο. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς σε δύο ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου, ο οποίος θα μας πει κουτσομπολιά από την Eurovision. Νομίζω υπάρχουν μερικά ακόμα. Όχι από τους τραγουδιστές, από τους από κάτω. Θα μας πει για σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Θα παίξει παλαβές επιτυχίες με κέφι και ενθουσιασμό. Τον ακούτε τον Τάκη, τον άκουγα κι εγώ όταν ήμουν μικρός. Και μετά που μεγάλωσα τον άκουγα. Και μια φορά τον άκουγα από το ραδιόφωνο, μια άλλη φορά να πούμε τον άκουγα να μου ψιθυρίζει στο αυτή λόγια κατάσχετα και... τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό σταμάτησε, μια φορά ήταν, γιατί... τσακωθήκανε με τον Τίμη που ήθελε να μου ψιθυρίζει στο άλλο το αυτή. Δεν είναι και εύκολο να πούμε να έχεις δύο διαφορετικά. Έχω περάσει πολύ άσχημα. Και το βράδυ στις 10 η ώρα, καθώς είναι Τετάρτη, θα έρθει ο Σταύρος με την εκπομπή Το Ληξιαρχείο σήμερα, για να δούμε αν μπορεί τελικά να σταθεί στο ύψος του challenge το οποίο του θέσαμε, να προσέξουμε το θήτα. Γιατί είναι αλλιώς να πας ή αποπέσιμο ή αποθέσιμο, ειδικά αν είσαι θέμα συζήτησης, σε τετράγωνα πραγματάκια τα οποία ονομάζονται οθόνες, είναι πάρα πολύ άσχημο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, hey, ο λαγωνοψωίτης σου κάτι έπαθε. Ναι. Αλλά μπορεί να βρεθείτε εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας. Τα βήματά σας να σας φέρουν αντιμέτωπους με εκείνην που σας περιμένει. Σας κοιτάει επίμονα με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα, το μουσάκι τζι, να ανεμίζει στον αέρα. Σας κοιτάει στα μάτια και σας λέει μπα, κι ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: And dance with the devil!
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίταξε, είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Εσχάτος είναι και ένας λαγωνοψωίτης. Αλλά αυτός δεν ξέρω που παίζει ο Μαλθιήμφθημο, οπότε μη σε γελάσω. Τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: νούμερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις

0: τον Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

ναι, όλα μυρίζουν καλοκαίρι. Όλα μυρίζουν καλοκαίρι. Όταν ακούς Fiesta και Sun Club, όλα μυρίζουν καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας υποδέχομαι με 28 βαθμούς Κελσίου. Πετάξτε τα όλα. Βγάλτε τα όλα. Κυκλοφορήστε με το βρακί στο σπίτι επιτέλους. Το καλοκαιράκι είναι εδώ, υπέροχο, μοναδικό, ξεχωριστό. Τώρα, αν είναι λίγο μουντός ο καιρός και ρίξει και μία βροχάρα, μπορεί. Δεν βλέπω βέβαια κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε έντονες νεφώσεις μόνο και θερμοκρασία που φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και τους 30 σήμερα, παιδιά. Εδώ, μέσα στην εκπομπή 12 με 2. Εμείς θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία, γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαι ο Τάκης Φωτίου, αυτή η γκρούβη ψυχή από τα παλιά. Ναι, ναι, ναι. Ο αγαπημένος σας ραδιοφωνικός παραγωγός, αυτός που βρίζατε επειδή μιλούσε πάνω στα τραγούδια και σας όλες τις κασέτες. Αυτός. Αλλά βρε, νερό και αλάτι όλα αυτά τα χρόνια. Τι ωραία που είμαστε εδώ σήμερα. Μην τα θυμάστε αυτά. Ορίστε. Και τι πάθατε που μιλούσα. Τώρα έρχεται το YouTube και παίζει διαφημίσεις. Δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. Να είναι καλά το ραδιόφωνο μόνο. Εσείς τι προτιμάτε, ένα μπουρουμπούρου δικό μου ή διαφημίσεις? Και αφού είπα τον πόνο μου, καλησπέριζω όλη την παρέα του Free 98,1. Είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο 80's 90's Zeros Party. Έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου. 6 Ιουνίου. Τεράστια καλοκαιρινή παρτάρα στο Γκάζι. Dirty Blunt, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Σάββατο 6 Ιουνίου. Δεν το χάνει κανείς. Τα 80's που λατρεύεις, τα 90's που χορεύεις, τα Zeros που αγαπάς. Έλατε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, να χορέψουμε μαζί και να περάσουμε μια τέλεια βραδιά. Μην πάρετε αυτοκίνητο, το μετρό είναι ανοιχτό όλη νύχτα. Ό,τι καλύτερο.

ξεκίνημα σήμερα, με Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, συμμετοχή της Ρουμανίας φέτος στην Eurovision. Τρίτη θέση για την Ρουμανία. Shock Me. Και τώρα η Texas με το Summer Sun για το λαιό μας. Για το Θέμη μας. Για την Έφη μας. Για να δω ποιοι άλλοι έχουν ξυπνήσει. Ποιοι είναι συντονισμένοι μαζί μας. Για τον Τάσο μας. Γεια σου Μαρουγκάκη. Ποιον άλλο έχω στην παρέα μου. Για το Χρήστο το κατσιμάρι μας. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εδώ είμαστε πάντα δυνατά και ζωντανά. Λοιπόν, αν θέλετε να πείτε ένα γεια εδώ στο στούντιο του Free 98,1, Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές και στις επιλογές. Ωραία, θα περάσουμε μέχρι τις 2. Μέχρι να φύγει αυτή η μουντάδε και συννεφιά θα κάνω εκπομπή. Θα σας αφήσω με 30 βαθμούς. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Τυχεροί όσοι είστε στο σπίτι, τυχεροί όσοι έχετε air condition στο αυτοκίνητο και είστε στο γραφείο και ακούτε με ακουστικά, μπράβο παιδιά. Ή στα μαγαζιά, γεια σας παιδιά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε ζωντανά με το στούντιο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ανοίγετε το browser του σταθμού, είναι το site του σταθμού, βρε, με ένα browser. www.free981.fm. Αυτό είναι το site μας. www.free981.fm. Εκεί υπάρχει ένα φακελάκι στο κάτω μέρος της σελίδας, το πατάς και στέλνεις το μήνυμά σου. free981.fm. Αν βαριέσαι να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και έχεις Instagram, βρες με Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στείλε μου εκεί. Ή στο Facebook, Τάκης Φωτίου στη σελίδα μας. Είμαστε πάνω από 8.500 άνθρωποι που ακούμε ταυτόχρονα τώρα. Σου έδειξα τον τρόπο, σου έδειξε τον δρόμο, πες και εσύ ένα γεια. Μαΐου

πόσο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Πάντα μας συγκινεί, όσα χρόνια και να περάσουν. I totally miss you. Really miss you. 22 μετά τις 12 στον αγαπημένο Free. Αμαρτωλοί και αμαρτωλές. Μετά το τέλος του τραγουδιού έρχονται πληροφορίες για την μεγάλη παρτάρα. Εσείς απλά σημειώσετε την ημερομηνία. Σάββατο 6 Ιουνίου. Dirty Blunt στο Γκάζι, δίπλα στο σταθμό Μετρό Κεραμικός. Μετανοείτε!

0: Αμαρτωλοί και αμαρτωλές, ελάτε να ξεπλύνουμε τις αμαρτίες μας. Σάββατο 6 Ιουνίου, το μεγάλο πάρτι του Free 98,1 στο Γκάζι. Dirty Blunt δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Σάββατο 6 Ιουνίου, μετανοείτε!
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες

τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

αυτή είναι η Ace of Base. Και αυτός είναι ο Free. Λοιπόν, 6 Ιουνίου το πάρτι. Οι κρατήσεις, παιδιά, ξεκίνησαν. Ακολουθήστε μας στο Facebook Athens Free Radio και στείλτε μας μήνυμα. Οργανωθείτε με τις παρέες σας. Ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε. Αυτό θέλει μια προετοιμασία, γιατί δεν είμαστε και 15 και 18 και 19 χρονών που λέγαμε αυτό το Σάββατο και τρέχαμε όλοι. Θέλει να οργανωθούμε, να το πούμε στους φίλους μας, να φτιάξουμε το παρεάκι μας, να φτιάξουμε τις τραπεζάρες μας και να πιούμε τις καλοκαιρινές μας κοκτέιλάρες, τις ποτάρες μας στο Γκάζι το Σάββατο 6 του Ιούνιου. Το Dirty Blunt. Το Dirty Blunt βρίσκεται, παιδιά, ακριβώς δίπλα στο μετρό Κεραμικός. Θυμίζω ότι το Σάββατο και κάθε Σάββατο όλη τη νύχτα το μετρό είναι ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνετε από πάρκινγκ μέχρι τα λεπόρια και οτιδήποτε θέλετε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν 2-3-4 μεγάλα πάρκινγκ γύρω-γύρω. Τα λέω αυτά, ξέρετε, γιατί θέλουμε και λίγο τη βόλεψή μας. Οι πόρτες ανοίξουν στις 10. Η είσοδος είναι μόλις 10 ευρώ με το ποτάκι σας, παρακαλώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κάνετε κράτηση, να έχετε το χώρο σας, την παρέα σας, το τραπέζι σας, το μπουκάλι σας, εγώ σας δίνω ένα τηλέφωνο όπου είναι το Viber νούμερο του σταθμού για να στείλετε μηνύματα. Δηλαδή Τάκης Φωτίου 6 άτομα, ή να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αν βαριέστε να κρατάτε Viber μηνύματα κτλ, στέλνετε μας στο Facebook, στο Messenger του Athens Free Radio. Το Viber μας είναι 690-90-70-401. Θα το ξαναπώ, μην αγχώνεστε. Ξέρετε ότι εγώ επαναλαμβάνομαι. Και αυτό γιατί θέλω να σας δω όλους και όλες. 690-90-70-401. Αυτό είναι το Viber. 690-90-70-401. Με μηνύματα, παρακαλώ, με μηνύματα. 690-90-70-401. Ή μπαίνεις στο Facebook, γράφεις Athens Free Radio, κάνεις και ένα like, έρχεσαι στην παρέα μας και στέλνεις το μήνυμά σου για να ζητήσεις πελεροφορίες. Σάββατο 6 του Ιούνιου βλέπω το ανανεωμένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και λέει για πρόσχερες βροχοπτώσεις σε μία ώρα από τώρα για την Αττική. Σας το λέω γιατί ξέρετε, αν σας πιάσει βροχή μέσα στο αυτοκίνητο ή στο δρόμο, για συντομέψτε τις δουλειές σας. Σαν τη μάνα μου ακούστηκα. Για να δω τι γίνεται στα μηνύματα σας. Έχουμε μηνύματα σήμερα. Μας ακούει κανένας? Επικοινωνεί κανείς? Instagram Τάκης κάτω Παύλο Φωτίου. Περιμένω τα μηνύματά σας. Γεια σου αγαπημένε μου Τάσο, βαρουγκάκι μου. 690-90-70-401 το Viber. Μου το λένε εδώ και το ξαναλέω, παιδιά. Μου το ζητάτε. Κάνω ό,τι μου λέτε, κάνω. Το βλέπετε. Τι άλλο πρέπει να κάνω τώρα? Α, να μπω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Γεια σου George, καλημέρα Τάκη, καλή εκπομπή. Ready to dance today. Γεια σου Μολφετάκο μου. Γεια σου Αναστάσια, καλησπέρα Τάκη. Εδώ στην Ελβετία έχουμε λιώσει στη ζέστη. 31 βαθμοί, παιδιά, στην Ελβετία. Εμείς εδώ έχουμε 30 τώρα. Αλλά περιμένουμε και μια βροχούλα να μας δροσίσει. Γεια σου Γκρουβίτα, καλή εκπομπή. Θα μου πεις που διαβάζει τα μηνύματα, βρε Τάκη, να στείλω κι εγώ? Μπες στη σελίδα μας free981.fm, www.free981, κολλητά, free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι, πάτα το και στείλε το μηνύματάκι. Εναλλακτικά με ακολουθείς στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου ή Τάκης Φωτίου στο Facebook και μου στέλνεις εκεί ό,τι θες. Τα διαβάζω στον αέρα όλα και σας στέλνω την αγάπη μου όπου κι αν είστε. Μέχρι τις 2 μαζί.

Ορίστε, αυτά είναι δώρα σταυρό που κάνει ο κόσμος. Ο Πούτιν δόρισε, λέει, 4 τίγρες του Αμούρ στο Καζακστάν εν ώψη επίσκεψής του στη χώρα. Αντί για γλυκά, πας 4 τίγρες. Αυτό είναι δώρο.

Ορίστε που πάτε γλυκά. Αυτά είναι δώρα. Τέσσερις τίγρεις του Αμούρ, παρακαλώ. Πώς λέμε, μον αμούρ, μον αμούρ. Στο Καζακστάν εν ώψη επίσκεψής σου στη χώρα. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Η Ρωσία παρέδωσε στο Καζακστάν τέσσερις τίγρες του Αμούρ, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών, για να βοηθήσει, λέει, στην αποκατάσταση του πληθυσμού τους, βρε. Δεν θέλει να φάει τους προέδρους. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι εκπαιδευμένοι αυτές οι τίγρεις. Το Καζακστάν είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Θεωρεί την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της εξαφανισμένης τίγρης της Κασπίας. Έτσι απονάμε με κάθε δαγκωματιά. Κατά την επίσκεψή του, ο Πούτιν θα επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού. Πάνε πυρηνικά τα τυγράκια, ο Θεέ μου. Power Rangers, Power Tigers. Τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα, ο Κυρίες μου. Αυτό είναι άλλο ραδιόφωνο.

0: Η μουσική της χαράς. Τα αγαπημένα μας 90's. Αυτό είναι ο Φρύσιος 98,1 και μην ξεχνάτε μαζί μας πάντα το top10fashion.gr. Το καλοκαιράκι έφτασε. Οι καλοκαιρινές προσφορές έχουν σκάσει μύτη. Τα ωραία t-shirts, τα σορτσάκια, τα καλοκαιρινά, όλα βρίσκονται στο www.top10fashion.gr στην Παιανία. Εκεί που ο αγαπημένος Φορλίδας ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη! Σε περιμένει να σε ντύσει, να σε φτιάξει, να σε νοικοκυρέψει. Ακόμα και αν δεν το έχεις καθόλου με τη μόδα, όπως αυτός που σας μιλάει, δεν έχει καμία σχέση. Φόρμα μπλούζα, αυτό ξέρετε. Παρ' όλα αυτά όμως, το καλοκαιράκι είναι εδώ και ακόμα και αν έχεις πάρει κιλά, το top10fashion.gr σε περιμένει με νούμερα από small έως και 7 extra large. Πάρε τους φίλους σου, πάρε τον εαυτό σου, πάρε την οικογένεια, πήγαινε στην Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου 99. Μπες στο site να πάρεις και μία γεύση www.top10fashion.gr και δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού. Μοναδικές προσφορές για τους ακροατές του Athens Free Radio. Να πείτε ότι είστε ακροατές του Free για να γλιτώσετε και χρήματα. Ξαναλέω, νούμερα από small έως και 7 extra large. Έχεις ένα λόγο παραπάνω να μπεις τώρα στο www.top10fashion.gr και να πας από κοντά να δοκιμάσεις, να δεις τι σου κάνει. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλη οικογένεια. Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία. Είναι η ώρα να κηρύξω. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης καλοκαιρινής Τετάρτης. Οι πληροφορίες για το πάρτι που έρχεται σε 3 δευτερόλεπτα, όχι, σε 21 δευτερόλεπτα από τώρα.
1: 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: 98.1.
1: 80s and 90s.
2: Are you listening to me?
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είναι το ραντεβού μας, 12 με 2. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 2. Η επικοινωνία με το στούντιο πολύ εύκολα. Μπαίνεις στο site του σταθμού www.free981.fm και στέλνεις το μήνυμά σου. Free981.fm. Εναλλακτικά ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να μπεις στο Instagram, να με ακολουθήσεις, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, ή στο Facebook Τάκης Φωτίου, και να μου στείλεις μήνυμα. Εδώ είμαστε για να διαβάσουμε όλα. Είστε όλοι καλά, να βάλω τις φωνές. Συνεχίζω με μουσικάρες. Μέχρι τις 2 ζωντανά στον Free

0: και η ιταλική συμμετοχή της Eurovision φέτος μας γύρισε πάρα πολύ το χρόνο πίσω με το Salda Vinci και το Per Sempre Si. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια των 80s, των 90s, των Zeros παίζουν εδώ. Έλατε να θυμηθούμε μία από τις πιο όμορφες μπαλάντες που είχαν γράψει για τους Backstreet Boys τότε. Yeah. Φιλιά πολλά στην Κόρινθο και στον Αναστάση μας να στείλω, αλλά και στο Θέμη μας που ετοιμάζεται. Yeah. Για πάμε. Το θυμάστε, Έφη.
1: You are my fire, the one.
0: Έλα μαζί στο αυτοκίνητο, σας ακούω.
1: Desire.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά.

Έλα, πόσες φορές το έχουμε τραγουδήσει αυτό. Στο σχολείο, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Τάκης Σωτήρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Free

0: Υπέροχος Ρόμπι. No regrets. Bring me to life, Evanescence, Boston, Once in a Million και οι Backstreet Boys. Στο υπέροχο Want It That Way, όλα παίζουν εδώ στον Free.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. 98,1.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Ακριβώς αυτό, Λεωφόρος Λαβρίου 99. Εκεί είναι όλες οι προσφορές οι καλοκαιρινές. Τα ωραία καλοκαιρινά t-shirts, τα σορτσάκια, τα μαγιό, τα πάντα. Με νούμερα από small έως και 7 extra large, αυτός είναι ο Δημήτρης ο Φορλίδας, που εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια δίνει, στολίζει, νοικοκυρεύει την ελληνική τηλεόραση, το θέατρο, τώρα και εσάς. www.top10fashion.gr. Θυμηθείτε νούμερα από small έως και 7 extra large για όσους φάγαμε λιγάκι παραπάνω. Τσιμπήσαμε ένα κουραμπιέ, ένα μελομακάρονο, μπράδερφε, ένα πιτόγυρο και δύο και τρία κυριστέφανε. Don't worry, ο Φορλίδας είναι εδώ. www.top10fashion.gr. Ξαναλέω, με νούμερα έως και 7 extra large. Μπες τώρα να πάρεις μια ιδέα. www.top10fashion.gr. Δεν είναι ο Φορλίδας, είναι ο Χουντίνι, που κάνει θαύματα στη μόδα, θαύματα στο σώμα σου και σε κάνει όμορφο και όμορφη. Πάρε την οικογένειά σου, πήγαινε Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία και ρίξε πρώτα μια ματιά. Πάρα από 4.000 κωδικούς για να διαλέξεις top10fashion.gr. Είπα Χουντίνι, γεια σου Μίστη, και τι θυμήθηκα.
3: Hey, I'm, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Όλα παίζουν εδώ στον Free. Έλατε να θυμηθούμε ένα από τα πιο ωραία τώρα. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, όχι πάρα πολύ, στο 2005. Πριν πρόπερση, ναι. Όχι. 5 χρόνια. 4. Τι εννοείς, 20. Τι 20.

Eminem και Morandi και Mojo. Έλα, έχουμε παίξει πάρα πολύ ωραίες μουσικές σήμερα. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι. Έχουμε παίξει σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα, τίποτα νομίζω. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και αυτά θα χορέψουμε και στο μεγάλο πάρτι του Free Radio 98,1 το Σάββατο 6 Ιουνίου. Με νι. Στο Dirty Blunt στο Γκάζι. Δίπλα ακριβώς από το σταθμό μετρό κεραμικό. Σ. Σταθμός μετρό κεραμικό. Σ. 27 του Μάη. Λίγο πριν σας πούμε αντίο και σήμερα. Έγινε λίγο ντύμις τώρα το τελευταίο μισάωρο, το καταλάβατε. Αλλά τι να κάνουμε, αυτόν κάνω παρέα. Με τον Ντύμι θα παίξουμε μουσικάρες την Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι. Που είναι και το επόμενο μας ραντεβού. Αν σας άρεσε η φάση, αν σας αρέσουν οι μουσικές αυτές, ακολουθήστε τον Free στο Instagram Free Radio 981 και στο Facebook Athens Free Radio. Ακολουθώντας τον Free στο Facebook Athens Free Radio, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα για πληροφορίες για το πάρτι, να κλείσετε τραπέζι, μπουκάλι κτλ. Αν δεν θέλετε όλα αυτά, don't worry. Η είσοδος είναι μόλις 10 ευρώ και περιλαμβάνει και ποτό. 10 ανοίγουν οι πόρτες. Είμαστε νέα παιδιά, καταλαβαίνετε. Α, καταλαβαίνετε. 10 και μισή χορεύουμε. Δεν έχει αργά κι αυτά. Am I wrong, baby? Έχουμε σκυλιά, γατιά, παιδιά. Ό,τι θέλει. Πού είναι τα γκρούβι χρόνια? Πού είναι τα γκρούβι χρόνια? Ωραία γκρούβι χρόνια. Δεν πειράζει, τα ζούμε εδώ στον Free. Και τα χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την Παρασκευή 12 το μεσημέρι. Μείνετε εδώ, έρχονται μουσικάρες non-stop. Δεν πας πουθενά. Όλα στον Free. Γεια σας. Θα χαρώ να με ακολουθήσετε στο Insta Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Ρωτήστε ό,τι θέλετε για το πάρτι, για το τι κάνουμε, για πότε έχουμε εκπομπή. Είμαστε ανοιχτοί και επικοινωνιακοί πάντα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Έλα Γιαννουλάτση, δικό μας αυτό. Έλα Γιαννουλάτση, δικό μας αυτό. Γιώργο! Πού είσαι ρε Γιώργα ρε.

Πάμε, Γιάννη μου. Γεια χαρά σε όλους. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχο βράδυ σήμερα. Και μην ξεχνάτε, love yourself. This is the way.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη.

7 Extra Large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.

0: Μυστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.

Ο Boy George και η παρέα του. Miss Me Blind του 1983. 28 Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο ενός βαθμού. Ηλιοφάνεια κανονικά όπως σήμερα, δεν αλλάζει τίποτα. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας έπιασε και τους 31, άσχετα αν λέγανε 29, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Και βασικά στην ουσία μας προφύλαξε το βοριαδάκι που φύσαγε. Όταν κοπάσει αυτό, καταλαβαίνετε, έτσι. Τι έχουμε τώρα?

1987 ήταν Johnny Johnny. Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπο μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Προς το παρόν καλωσορίζω τον φίλο μου τον Παντελή, τον Άσο, τον Νικόλα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και τη Ρένα. Αυτό βεβαίως το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αρκετά παλιό, δεκαετία 60, αλλά αυτή η εκτέλεση είναι του 1991 και μας έρχεται από την Gloria Gaynor.

0: Το συγκεκριμένο είχε παίξει σε άλλη εκτέλεση βέβαια και στην ταινία την Οσκαρική, ο Ελάφο Κυνηγός, να θυμάστε. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία, στο λεγόμενο ποτάμι, για κάποιον εξήγητο λόγο τέτοια ώρα και χθες ήταν άδειο. Στη δουλειά σας είσαστε.
1: Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω.
0: Παραλιακά το ρεύμα προς Πειραιά από το Καλαμάκι θα σας πάει γρήγορα. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική. Μόνο η άνοδος της Μεσογείων θα σας βολέψει. Βέικου μια χαρά, Πατησίων το ίδια. Οι υπόλοιποι δρόμοι καταλαβαίνετε. Πολύ καλή μουσική και κυρίως υπομονή.
2: Outside the streets on fire between what flesh and blood, what fantasy. In the quick of the night, it's said, don't fear the reaper. This is a sad story of Dr. Jekyll and Mr.

0: Βεβαίως έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε. Να θυμάστε ότι κάποιοι οδηγοί δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια. Όχι όλοι, κάποιοι. Συγκεκριμένα, να ξέρετε, δωρεάν διέλευση δικαιούνται μόνιμοι κάτοικοι περιοχών που βρίσκονται κοντά σε σταθμούς διόδιο. Άνεργοι οδηγοί, οι οποίοι διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας και έχουν το όχημα δηλωμένο στο, όχημα, στο όνομά τους. Άτομα με αναπηρία αμαία. Έκαλα οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών έτσι κι αλλιώς. Οπότε όσοι από εσάς είστε εκεί, να ξέρετε, τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε διόδια. Θα έχετε μόνο την πανάκριβη βενζίνη, εντάξει παιδιά.
1: I like the beat free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Αυτή είναι η Shirley Parker του 1986 με τον Lover for a Minute. Πρόωρο τέλος, να ξέρετε, για τις AI κάμερες στην Αττική. Ο διαγωνισμός ναυάγησε πριν καν αρχίσει. Δηλαδή, ένα από τα πιο φιλόδοξα ψηφιακά έργα στην ιστορία της ελληνικής τροχέας ακυρώθηκε πριν καλά δεχτεί την πρώτη προσφορά. Οπότε, καλοκαίρι χωρίς τις κάμερες και ίσως και το φθινόπωρο, σύμφωνα με το δημοσίευμα που διαβάζω. Οπότε, όταν περνάτε μπροστά από αυτές που έχουν τοποθετηθεί ήδη, μη χαμογελάτε, δεν θα βγει το πουλάκι.
1: Δεν θα το πουλάκι, ε.
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.

Μουντιάλ. Εκεί λοιπόν η Σακύρα επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο μετά από 16 χρόνια. Εκείνο που διοργάνωσε η Νότια Αφρική. Ένα τουρνουά που η τραγουδίστρια θα θυμάται για πάντα, γιατί εκεί γνωρίστηκε με τον Ζεράρ Πικέ. Και μετά παντρεύτηκαν. Στο βίντεο κλιπ, να ξέρετε, συμμετέχουν επίσης οι Ghetto Kids, μια φιλανθρωπική ομάδα που στηρίζει παιδιά μέσω της μουσικής, του χορού και του θεάτρου. Η καλοκαιρινή τραγουδίστρια θα εμφανιστεί επίσης στο halftime show του τελικού 19 Ιουλίου μαζί με Madonna, BTS και Coldplay.

Το 6 Ιουνίου κρατάμε την ημερομηνία καλά μέσα στο μυαλό μας, γιατί όλοι εμείς θα βρεθούμε στο Dirty Blonde, όλος ο Athens Free Radio. Στα Dex βεβαίως ήταν η παραγωγή του. Ενδέχεται εκείνη την ημέρα να, αν το επιτρέψει ο καιρός, να είναι και γκάμπριο το μαγαζί, καταλαβαίνετε. Οι κρατήσεις γίνονται μέσω Viber στο 690 90 70 401 ή απλά στέλνετε μήνυμα

1985, Fancy στον Πολερό. Καλώς ορίσω τον φίλο μου τον Μιχάλη. Βουλγαρία, καλά θυμάμαι, ναι. Διαβάζω στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ποιο είναι το πιο ασφαλές μέσο για να κινήσετε και σε ποια θέση βεβαίως βρίσκεται και το τρένο. Και θα το πάμε ανάποδα. Το πιο ανασφαλές μέσο, ανασφαλές έτσι, είναι η μοτοσικλέτα, να ξέρετε, με σχεδόν 14 θανάτους ανά 100 χιλιόμετρα. Έτσι τα βγάζει. Πεζός αν είστε, 6,5 θάνατοι ανά 100 χιλιόμετρα. Ποδήλατο, 5,5 θάνατοι ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτοκίνητο, 0,7 ανά 100 χιλιόμετρα. Λεωφορείο, 0,07. Ferry boat, 0,025. Και στην τελευταία θέση, δηλαδή ασφαλέστερα, ισοβαθμούν το αεροπλάνο και ο σιδηρόδρομος με 0,035. Αλλά αυτά όχι στην Ελλάδα, εντάξει. Αυτό παίζει για την Ελένη.

George Harrison του 1987. Θα σας πάω για φαγητό τώρα. Άντε τυχερούλιδες. Θα πάμε για σουβλάκι, εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια νέα τάση που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Όλο και περισσότερα σουβλατζίδικα αφαιρούν τις πατάτες από το τυλικτό, επιλέγοντας μια πιο λιτή και παραδοσιακή εκδοχή του αγαπημένου μας εδέσματος. Η παρουσία, να ξέρετε, της πατάτας στο σουβλάκι δεν ήταν πάντα δεδομένη. Η καθιέρωσή της ξεκίνησε τη δεκαετία του 80, όταν τα ψητοπολία αναζητούσαν τρόπους να κάνουν το τυλικτό πιο χορταστικό και πιο ελκυστικό για την νεολαία της εποχής. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα έδωσε όγκο και γεύση, όμως άλλαξε η αλήθεια είναι τη συνολική εμπειρία. Απορροφούσε τα υγρά του κρέατος και της ντομάτας και έκανε το σουβλάκι πιο στεγνό, ενώ παράλληλα αύξανε σημαντικά τις θερμίδες. Τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε, η ελληνική εστίαση δείχνει να επιστρέφει στις πιο αυθεντικές και απλές γεύσεις. Δηλαδή τι, αλάδωτη πίτα, καλοψημένο κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό, άντε και λίγο τζατζίκι. Εγώ το προτιμώ έτσι, να σας πω την αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε γιατί θέλαν να στραφούν εκεί, γιατί ήταν καθαρά οικονομικοί οι λόγοι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα φριτέζες οι οποίες καίνε όλη την ημέρα, λάδια που πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Έχω τώρα ένα υπέροχο τραγούδι. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Καλοψημένο κρέας είπα, δεν είπα κατεψυγμένο. Μην μπερδεύεστε. Ακούω, χαζεύω με τις γάτες μου και ένα καλησπέρα δεν σου είπα. Καλησπέρα Μανώλη, καλώς ήρθες. Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ. 250 γέφυρες γίνονται έξυπνες και θα εκπέμπουν σήματα κινδύνου. Εδώ ρε παιδιά, τις κάμερες για την κυκλοφορία. Δεν μπορούμε. Θα κάνουμε και τις γέφυρες, έλεος.

Μια συνείδηστη δικαστική υπόθεση εκεί πέρα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από το δικαίωμα πρόσβαση στο πόσιμο νερό και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων απέναντι στους πελάτες τους. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2019 όταν τουρίστρια που διέμενε σε πετάστερο μάλιστα ξενοδοχείο ζητούσε επανειλημμένα να τη σερβίρουν νερό βρύσης κατά τη διάρκεια των γευμάτων της. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ήταν διατεθειμένη ακόμη και να πληρώσει για την υπηρεσία. Ωστόσο, το ξενοδοχείο συνέχισε να της προσφέρει μόνο εμφιαλωμένο νερό.

είναι ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Κάτι που ευτυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπου και να πάτε, θα έρθει μία κανάτα νερό τουλάχιστον. Ή όσες θέλετε εσείς. Όχι σαν κάτι που συνέβη σε ένα

Έτσι να τα λέμε όλα αυτά. Στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουμε πρόσβαση σε αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι. Believe me, I'm Ice MC and this is the remix. This is the remix. This is the remix. This is the remix. Here, feel, enjoy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

πάρα πολύ καλά. 6 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future. Αυτό της Τετάρτης. Σαν σήμερα 27 Πέμπτου του 1957 έρχεται στη ζωή η Suzy Sue. Ήταν γεννήθηκε στο Λονδίνο και βεβαίως ήταν η τραγουδίστρια των Suzy and the Banshees. Να σας πω ότι από το 1981 από τα μέλη των Banshees δημιουργήθηκαν οι Creatures. Αυτή είναι η λατρεμένη μου, το λατρεμένο μου The Passenger.

Πάρα πολύ καλά. Θα πάμε τώρα παντότος σε εκείνο το περίφημο κουμπάκι της χρονομηχανής στις 27 Μαΐου 1986. Σαν σήμερα οι Europe κυκλοφορούν το άλμπουμ The Final Countdown. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως ήταν παγκόσμια επιτυχία στη χώρα μας, για τους δικούς μας βεβαίως λόγους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1987, έχει μείνει από τότε νούμερο ένα μέσα στις καρδιές μας, μαζί με την Εθνική Ελλάδας.

Καλησπέρα στην Κόνιτσα να στείλουμε στο φίλο μου τον Δημήτρη. Κουμπάκι χρονομηχανής. 1977, 27 Μαΐου σαν σήμερα δηλαδή. Οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το single God Save the Queen. Απαγορεύεται η μετάδοσή τους σε όλα τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε και οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολία αρνούνται να το βάλουν στα ράφια. Πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των Βρετανικών charts.

Καθαρά βρετανικός ήχος, καταλαβαίνετε. God save the Queen. Καλώς όρισα και τη φίλη μου την Όλγα. Κάθε δίπλα-δίπλα με τον Δημήτρη, ξέρετε. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, πάμε στις 27 Μαΐου 1979. Εκεί θα συναντήσουμε τους Kiss με το single I Was Made For Loving You, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 70. Παγκόσμια επιτυχία, έφτασε νούμερο 1 Καναδά, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία,

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 27 Μαΐου 1984. Θα πάμε στα βρετανικά album charts, γιατί εκεί έχουμε new entry απευθείας στο νούμερο 35. Θα συναντήσουμε τους Bronski Beats στο Small Town Boy.

0: Σάββατο 6 Ιουνίου θα πρέπει να κρατήσετε καλά αυτή την ημερομηνία μέσα στο μυαλό σας. Όλος Athens Free θα βρεθεί στο Dirty Blonde, στο Γκάζι. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 10, να ξέρετε. Υπό κανονικές συνθήκες, υπό κάπα σίγμα δηλαδή, το μαγαζί θα είναι γκάμπριο. Οι DJs του Athens Free θα βρίσκονται εκεί. Και παρακαλώ να κάνετε γέρο στις κρατήσεις σας. Σας στέλνουμε όλους εκεί, οκ.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές

35 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future. Αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα.

Σε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεχνιώτη, μέχρι τα μεσάνυχτα, να ξέρετε. Αυτός ήταν ο Κώστας Μπίγαλης, Big Alice λεγόταν τότε, στο I Miss You του 1983. Δύο χρόνια αργότερα τώρα, 1985, αυτή είναι η Μαντώ. Μάντι ήταν τότε το όνομά της. Fill Me Up ήταν το τραγούδι, okay. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Βέβαια είμαστε στο 1985. Η Μάντι, η Μαντό δηλαδή, με το Fill Me Up. Ένα χρόνο πίσω τώρα θα πάμε στο 1984. Εκεί θα θυμηθούμε τον Μιχάλη Ρακιτζή. Τότε το συγκρότημά του ήταν η Scrap Town. Αυτό ήταν το Viva Sahara. Βεβαίως θα αναγνωρίσετε τα φορητικά, εντάξει, θα το καταλάβετε.

Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια Ελλήνων τραγουδιστών τη δεκαετία του 80. Με ξένο στίχο βέβαια. Μένουμε στο 1984. Ο λατρεμένος μας, με συγχωρείτε, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Στο επίσης λατρεμένο Last in the Night. Classic Hits Radio 98.1.

Από το 1984 τώρα θα πάμε 2 χρόνια αργότερα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μάνο Ξηδού. Ήταν το συγκρότημα «A Dreamer at the Full Moon». Αυτό ήταν το «Dreaming in the Night», το οποίο μας αρέσει ακόμα ιδιαίτερα.

Όπως σας είπα σε λιγάκι, θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την παρέα.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μας Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός.

0: Οσία 1 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μια Τετάρτη, ναι, ξέρω, την προηγούμενη Τετάρτη δεν ήμασταν εδώ. Είπαμε να πάρουμε άδεια από τη σημαία.

Τετάρτη λοιπόν, όπως και κάθε Τετάρτη πλην της προηγούμενης, ο Παναγιώτης Βόλης βρίσκεται εδώ, στη φιλόξενη συχνότητα του Free, στους 98.1, με το Nines Express. Και παρέα λοιπόν μέχρι και τις 10 θα παίξει τα καλύτερα των 90s. Και εντάξει, επειδή έγινε και η κοπάνα την προηγούμενη φορά και μαζευτήκανε πάρα πολλά, για να μην χάνω καθόλου χρόνο, ξεκινάω τώρα και συνεχίζω με τα υπόλοιπα μετά. The 90's Express.

Πάμε να δώσουμε καλησπέρες. Μαζευόμαστε σιγά σιγά, μ' αρέσει αυτό. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα στον δεύτερο Γιώργο. Καλησπέρα στον τρίτο Γιώργο. Καλησπέρα στον Μανώλη. Καλησπέρα στον Χριστόφορο. Βεβαίως καλησπέρα στον Σταύρο.

καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, δεν σας πω ποια άλλη θα παίξω. Καταλαβαίνετε όμως ότι θα γίνει πανίκος. Erotic, help me.

Και μιας που ο καιρός φτιάχνει, τι πιο κατάλληλο track. Αυτό θα μας οδηγήσει και μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το οποίο παρεμπιπτόντως τώρα παρατηρώ ότι αυτό το πανέμορφο ρολόι του στούντιο χάνει. Ρε φίλε. Κάποιος το έχει σαμποτάρει αυτό. Πρέπει να το έχει σαμποτάρει ο Σταύρος. Καλησπέρα και στην Εφη. Men's Express Παναγιώτης Βόλης. Free 981. www.free981.fm. Από εκεί μας ακούτε, από εκεί επικοινωνείτε. Παρέα φυσικά με τα social του σταθμού, τα γνωστά.

0: Καλησπέρα στην Εφη, είπαμε. Καλησπέρα, Εφη. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο break.
1: Yes,
0: και ξαναγυρνάμε, έτσι δεν πάτε πουθενά. Με τι γυρνάμε με... Α, πολύ ωραία. Με Marie Claire Dubois.

Σηκώνουμε λίγο τα BPM, λίγο. Καλησπέρα στην Νάντια. Πάμε τσούκου τσούκου. Νάντια Express, Παναγιώτης Βόλης. Free 98 και 1 για την Αθήνα. Όπως κάθε Τετάρτη, εκτός από την προηγούμενη, μέχρι και τις 10 παίζουμε τα καλύτερα των 90s. Μας ακούτε στο 98 και 1 και στο www.free981.fm. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το site μας, μέσα από τα social,

Σας έβαλα απότομα στο δεύτερο ημίωρο. Αλλά δεν θέλω να αγχώνεστε. U96. Αυτό είναι το Azboot. Από τα πιο κλασικά των U96. Ένα λίγο πριν KLF. What time is love. Πιο πριν Νίνα. Και MC Rebel. Καλά θα πάει και αυτό το ημίωρο. Να είστε σίγουροι. Και σίγουρες βέβαια, βεβαίως. Αρκεί να μην μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Ή μάλλον αν μας ακούτε, βλέπω πολύ κόκκινο στο χάρτη. Οπότε χαλαρά, πίσω το κάθισμα, δυνατά μουσική. Γιατί να φτάσετε γέρος δεν το κόβω.

Και αυτό που ακούτε είναι Ace of Base. Ναι, ναι, ναι. Και γνωστή All That She Wants, Wheel of Fortune κτλ. My Mind.

Ότι ξεφύγαμε λίγο και παίξαμε λίγο old school παραπάνω ίσως αυτό το ημίωρο. Insanity. Oceanic. Λοιπόν, και θα ακούσουμε και ένα Hitman νομίζω μέχρι ακριβώς το διάλειμμα των 9. Όλα αυτά εδώ στον Energy Express της Τετάρτης, εδώ στον Free.

Και έτσι, σας αφήνω μέχρι το break, για πολύ πολύ λίγο δηλαδή. Δεν πάτε εσείς πουθενά, περιμένετε, σωστά συντονισμένοι. Abilogic, The Hitman, και επιστρέφω με Euro. Nines Express, Παναγιώτης Βόλης, Τετάρτες από τον Free.

on Free Radio, the 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα DEX

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα και όπως πήρατε μυρουδιά, έχουμε πάει στο τελευταίο βαγονάκι του τρένου σήμερα. Παίζουμε λίγο αποθηκούλα. Ξεκινήσαμε Positive Energy του Precious Toy With. Είπαμε το κομμάτι που το βρήκαμε ψάχνοντας το επί χρόνια από σπόντα στον κύριο Αποστολίδη. Ενώ μετά Mel James

συντονισμένοι σωστά εδώ στον Freeze 98 και 1, δεύτερη ώρα του Nines Express της Τετάρτης, με τον Παναγιώτη Βόλη στο μικρόφωνο και το mix μέχρι και τις 10.

Sound of Seduction. Αυτό ακριβώς. Έτσι θα σας κάνουμε, νομίζω, το μεθεπόμενο Σάββατο στις 6 στο Dirty Blunt, ακριβώς απέναντι από την πλατεία στο Γκάζι, από το μετρό εκεί, ξέρετε.

Αυτός από την άλλη είναι ο DJ Dado. Είναι ο κλασικός που τον έχουμε γνωρίσει μάλλον εδώ στην Ελλάδα περισσότερο με το remix του X-Files. Αυτό όμως είναι το The Same. Είπαμε σήμερα κάνουμε βουτιά λίγο πιο πίσω στα πίσω βαγόνια. Λίγο αποθηκούλα, λίγο παραπάνω.

συντονισμένοι εδώ στον Free 98 και 1 για την Αθήνα. Free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Επικοινωνείτε είτε μέσω των social του σταθμού, είτε μέσα από τη σελίδα του σταθμού, στο κουμπάκι το πορτοκαλί κάτω δεξιά. DJ Dado, the same. Ετοιμαζόμαστε για Black Box.

Μαδεύοντας στο τέλος και αυτού του ημίωρου, περνάμε στο αναγκαίολα πολύ σύντομο διαφημιστικό και τελευταίο κιόλας για σήμερα. Και ερχόμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Δεν πάτε πουθενά, εδώ στον Free, στα καλύτερα των 90s μέχρι και τις 10. Παναγιώτης Βόλης, 90s Express.

ενώ ξεκινήσαμε με Love for Liberty και οδεύουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Ετοιμάζεται ο Σταύρος εδώ να αναλάβει τα ενία, αφού μας έχει σαμποτάρει πρώτα το όμορφο ρολόι. Και πάει και μπροστά κιόλας, 2 λεπτά. Να μας ξεφορτωθεί πιο γρήγορα, τι φάση. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλά, αυτό το ημίωρο παίζει πολύ αποθήκη νομίζω.

τις 6. Αυτό το μεθεπόμενο Σάββατο, έτσι να ξέρετε, στο Dirty Blunt, στο Γκάζι. Θα αντέξει γνωστή άγνωστη DJ του σταθμού. Και όχι, τελικά μην ρωτάτε, ο Σταύρος δεν θα παίξει. Έχουμε θέμα με το ρομποτικό, αυτό που είναι πάνω το DJ booth. Είναι πολύ δυνατό, υπάρχει πρόβλημα.

Έχουμε μπει για τα καλά στα Italo Eurodance. Ή αλλιώς πολύ βαθιά στην αποθηκούλα μας. Forward, you make me feel. Ετοιμαζόμαστε για TFO.

Καλησπέρα και στη Δέσποινα, καλησπέρα και στον Κώστα. Αργήσατε σήμερα, παιδάκια. Ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε. Έχουμε πόσα, ξέρω εγώ, 7 λεπτάκια, 6. Μην σαμποτάρει και το ρόλο, μπροστά μου έχει τίποτα άλλο. Αυτός που είναι μετά από μένα.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάω να μαζεύω μπογαλάκια. Από τις 8 μέχρι και τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν πίσω από τα μικρόφωνα και τις μουσικές του Free. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, συντονιστείτε πάλι την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσης ακολουθήστε μας και στο Mixcloud, μιας και θα ανέβει η εκπομπή όπως κάνουν και όλες οι εκπομπές. Λογικά αύριο. Ακολουθήστε Σταύρος Μισταγνιώτης, ενώ τα μεσάνυχτα έχουμε Αλκιονίδες νύχτες. Οπότε δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ. Από ένα τίποτα άλλο, ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα. Καλή σας νύχτα.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10:00. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

5 ολόκληρα λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Radio 98,1. Είμαι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της 4ης 27 Μαΐου.

Είδα τιμές βενζίνη σήμερα και όντως είχα την τάση να φωνάξω. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τιμή βενζίνης. Καταπληκτικούλη, έτσι. Εδώ πρέπει να αναφωνήσω αυτό που θα τραγουδήσουν τώρα οι Mr. Mister. Δανάη, παίζει για σένα, γιατί ξέρω ότι κάθε φορά που ακούς τον τίτλο γελάς.

Αυτή ήταν Level 42, Something About You. Και αυτό δεν παίζει τυχαία. Δεν παίζει τυχαία γιατί πάρα πολύ απλά ο τραγουδιστής των Fine Young Cannibals, ο Rural Gift, γίνεται αύριο 65 ετών.

Αύριο όμως έχει γενέθλια και ακόμα η ένας. Ο τραγουδιστής των Creedence Clearwater Revival, ο John Fogerty, ο οποίος όμως γίνεται 81 ετών. Και αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι, κάθε φορά που τουλάχιστον εγώ το ακούω, πάντα στο μυαλό μου έχω εικόνα από ελικόπτερα να απογειώνονται, γιατί σχεδόν οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι ταινίες οι οποίες αφορούν το μεγάλο πρόβλημα που είχαν τη δεκαετία του 80 οι Αμερικανοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι, τον πόλεμο του Βιετνάμ δηλαδή, σε όλες σχεδόν τις ταινίες υπήρχε αυτό το τραγούδι.

Εκτός από τον Τζον Φόγκερτι, ο οποίος αύριο γίνεται 81 ετών, έχουμε και άλλη μία. Άλλη μία τραγουδίστρια εννοώ, έτσι. Όχι πως ο Τζον Φόγκερτι είναι τραγουδίστρια, τραγουδιστής είναι ο άνθρωπος.

αυτή η οποία έχει αύριο γενέθλια και γίνεται 68 ετών, συγγνώμη 58 ετών. Τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου, το βλέπετε και το ακούτε. Ήταν η Kylie Minogue που την ακούσαμε πριν μαζί με τον Nick Cave στο Where the Wild Roses Grow. Αυτό εδώ όμως το τραγούδι το έχει γράψει ο Michael Hutchins για την Kylie Minogue. Δείτε αν μπορείτε ένα ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix για τη ζωή της Kylie Minogue. Θα μάθετε πολλά για την ίδια, αν δεν τα ξέρετε ήδη ψάχνοντας γενικά στο ίντερνετ, αν είστε φαν της. Φαντάζομαι ότι κάπου εδώ ο Γιάννης ο Μουτσόπουλος θα μου στείλει κάποια φωτογραφία που είναι μαζί με την Kylie και της παίρνει συνέντευξη, αλλά τέλος πάντων, καλησπέρα Γιάννη.

Ο Michael Hutchins είχε εμπνευστεί το τραγούδι το συγκεκριμένο που μόλις ακούσαμε από το χρώμα το πλατινέ των μαλλιών μυαλών, καλά ναι, σήμερα με έχει πιάσει ένα περίεργο, όχι πως άλλες φορές δηλαδή τη γλιτώνεται, αλλά τέλος πάντων είχε λοιπόν πάρει το, είχε εμπνευστεί το τραγούδι το συγκεκριμένο από το χρώμα των μαλλιών που είχε βάψει για τις ανάγκες της ταινίας The Delinquents, η Kylie Minogue, το 1989. Ελπίζω ότι αυτό θα το πω σωστά. Ο ντράμερ και συνειδητής των Alice in Chains, ο Sean Kinney, γίνεται σήμερα 60 ετών.

Είπαμε 67 ετών σήμερα ο Νίλ Φιν, ο τραγουδιστής των Split Ends που ακούσαμε τώρα και των Crowded House που ακούσαμε πριν, πολυθεσίτης. Να πω καλησπέρα εκτός από το Γιάννη το Μουτσόπουλο που είπα πριν και στη Μαρίτα, στο Δημήτρη τον Αντωνάτο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Είσαι ουσιαστικά ο πρώτος που το θυμήθηκε.

στους Γεωργίδες, στον Γιώργο του Μορφέτα και στον Γιώργο του Γεωργίου. Στον Ταξιάρχη και στους συνείδης υπόπτους, στο Σάκη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Μαρία, στη Ματίνα, στην Άντια, στον Πάνο, στην Αρχοντούλα, στη Βίκη, στο Γιώργο, στο Χρήστο και στο Σωτήρι που παραμένει ακόμα στο Παταρί. Ίσως να είναι και αυτός hard to handle, δύσκολος δηλαδή στη μεταχείριση, δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε την Κατερίνα. Ξαναβάζω το τραγούδι από την αρχή. Και να πω ότι ακούγεται, γιατί πολύ απλά ο κιμπορντίστας τον Black Crowes θα γινόταν σήμερα 69 ετών, δυστυχώς όμως έχει φύγει από τη ζωή εδώ και μια δεκαετία. Και όχι, θα το ξαναβάλει από την αρχή, αντί πράγμα.

Ήταν 27 Μαΐου του 1961 όταν ο Paul Carter, ο συνιδρυτής των Beatmasters που έχουν κάνει το remix στο Route 66 των Deep Mode που ακούμε τώρα, γεννήθηκε στην Αγγλία.

Πολ Κάρτερ πριν δημιουργήσει μαζί με την Μάντα Γκάνφιλντ τους Beatmasters, δούλευε σαν... πώς να το πω τώρα... έγραφε τζιγκλάκια για το ραδιόφωνο. Κάτι σαν αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα δηλαδή. Για πάμε.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

Να πω καλησπέρα και στον Αλέξανδρο τον Πέτρακα. Αλέξανδρε, δεν έχεις κερδίσει κανένα challenge, γιατί πολύ απλά το challenge το οριοθετούν, το θέτουν και οι δύο μαζί, όχι μόνος του ένας. Θα τα βάλουμε κάτω αύριο και θα βρούμε κάτι που να είναι, πώς να το πω τώρα, κοινή συνενέση.

Έπεσε μόλις τώρα άρθρο μπροστά μου, το οποίο λέει ότι έχει πέσει φρένο στην έξοδο του τριημέρου. Για του Αγίου Πνεύματος μιλάμε πάντα. 5% σε σχέση με πέρυσι. Παιδιά, το 5% με τις τιμές βενζίνης, διοδίων και γενικά ό,τι υπάρχει εκεί έξω, όχι είναι normal, είναι νομίζω και το λες και αύξηση.

0: our focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to home.
1: Επιτρέψτε να πω μια κακία τώρα. Νομίζω ότι με τα τραγούδια που έχω παίξει μέχρι στιγμή σήμερα πρέπει να έχω υπερβεί το σύνολο των τραγουδιών που έχει παίξει στην εκπομπή του ο Αλέξανδρος για όλη τη χρονιά μέχρι στιγμής. Πάνω κάτω, ναι. Αυτό είναι challenge.

υπό τους ήχους του Screen του Chris Cornell, να σας πω ότι είμαι εν μέσω διαπληκτισμών εκατέρωθεν. Έχω αυτή τη στιγμή από τη μια πλευρά τον Αλέξη με τον Πέτρακα, ο οποίος λέει ότι έχει κερδίσει το challenge. Έχω τον Γιάννη τον Αράπη, ο οποίος μου λέει ότι έβαλα 10 χρόνια ακόμα στην πλάτη της Kylie Minogue. Πίστεψέ με, αν την δεις από κοντά όπως την είδα πέρυσι, την κάνεις για 35-40. Θα μου πείτε είναι και petit, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, να είναι καλά η γυναίκα, γιατί έχει περάσει και διάφορα θέματα με την υγεία της. Αμφός εδώ είναι ο Brandon Flowers, Crossfire.

Αν το Crossfire που ακούσαμε πριν από τον Brandon Flowers είναι από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2010, αυτό που ακούμε τώρα από τους Killers είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο συγκρότημα το συγκεκριμένο, το οποίο δημιουργήθηκε στο Las Vegas της Νεβάδας. Με έχει πιάσει σήμερα ένα περίεργο, δεν μπορώ να πω.

Τώρα βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι Killers πήραν το όνομά τους από ένα ψεύτικο, ας το πούμε έτσι, συγκρότημα το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι New Order στο βίντεο κλιπ του Crystal που ακούμε. Είχαν βάλει κάτι πιτσιρικάδες και απλά έπαιζαν, υποτίθεται, σαν αυτούς. Και πάνω στη drums έγραφε το όνομα του υποτιθέμενου συγκροτήματος. Το συγκρότημα λεγόταν The Killers.

Χθες όμως έγινε 78 ετών η αγαπημένη μου, να μην το κρύψω, τη δεκαετία του 80. Όχι ότι είχαμε κάτι, εγώ την ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Μιλάω για τη Stevie Nicks. Μία από τις αφίσες που υπήρχαν στο δωμάτιό μου ήταν και αυτή. Τώρα μισό λεπτάκι. Έχει γεννηθεί το 48, είναι 78 ετών, άρα το 85 ας πούμε. Εντάξει, 37 μια χαρά. Εγώ ήμουν 15, αυτή 37, τα βρίσκαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ βέβαια, αλλά όπως και να έχει. Αυτό το ξαναβάζω από την αρχή πάντως. 1989, αυτή εδώ είναι η Stevie Nicks, Rooms.

Πως εγώ πριν προσπαθούσα να υπολογίσω πόσο ήμουν εγώ το 85 και πόσο ήταν η Stevie Nicks που μόλις ακούσαμε το 85, κάποιος άλλος κύριος σαν χθες το 85 ήταν 4 ετών, γιατί γεννήθηκε το 1981. Αυτός είναι ο Isaac Slade, ο τραγουδιστής των Frey που ακούμε τώρα.

Υποθέτω ότι Πολίνη Κράβιτς όταν τραγουδάει Always on the Run, αν και το τραγούδι λέγεται Mama Said, μάλλον θα τον κυνήγαγε και η μάνα του για το ότι είχε πάρα πολλές σχέσεις. Δεν ξέρω, έχουν περάσει από μπροστά του, δίπλα του, δεν ξέρω σε τι άλλη θέση, στάση. Μοντέλα της Victoria's Secret, η Nicole Kidman, η Kylie Minogue που επίσης έχει γενέθλια, είπαμε αύριο. Έχει παντρευτεί την ηθοποιό Λίζα Μπονέτ. Είχε σχέση με τη Βανέσα Παραντής, την οποία γνώρισε στο Johnny Depp. Γενικά βίος και πολιτεία. Ο κύριος αυτός έγινε χθες 62 ετών. Μιλάω πάντα για τον Lenny Kravitz.

Γιάννης μου λέει ότι ο Λένι Κράβιτς τον είδε σε ένα αφιέρωμα κάπου. Πού τον είδες? Α, τον είδε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Στη συγκεκριμένη λοιπόν εκπομπή, εμφανισιακά τουλάχιστον, ο Λένι Κράβιτς ήταν σαν, από ό,τι μου λέει, μοντέλο για να διαφημίσει γυμναστήριο. Φαντάζομαι, Γιάννη, εννοείς το μετά. Εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε το πριν στη διαφήμιση για το γυμναστήριο. Ναι.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, αλλά από το ναι. Δεν με έχει σήμερα, δεν. Γλίτωσα το δόντι, αλλά δεν βλέπω φως. Ούτε και εσείς φαντάζομαι. Από τις 10 λοιπόν μέχρι και τώρα εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, αλλά και στο free981.fm για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν ο Σταύρος Μυστιγνιώτης και ένα Σαρδάμ. Είχε και εκπομπή από πίσω. Λεγόταν Midlife Crisis, αυτό της Τετάρτης 27 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την υπομονή σας. Υπόσχομαι να είμαι πιο normal την επόμενη Δευτέρα. Ναι, θα βγω στον αέρα τη Δευτέρα. Θα κάνω αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, για ώρες εκπομπή χωρίς να βάλω ούτε ένα τραγούδι. Τα τραγουδάει ο Αλέξανδρος. Καλό βράδυ. Δεν φεύγει κανείς γιατί ακολουθεί Αλέξανδρος Κοντόπουλος, το θυμίζω.

0: Νιου, το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Persephone 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Persephone 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές, αύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 12, καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτες, είναι ακόμα βράδυ Τετάρτης, στον Athens Free 98,1. Αλέξανδρος Σκοντόπουλος στο μικρόφωνο, μέχρι τώρα λέω να δείξει δύο ακριβώς. Σε ένα χρονικό διάστημα δύσκολο έτσι για τους Έλληνες, από το Σάββατο έχει αρχίσει το θανατικό, που έχει αρχίσει το θανατικό, δεν λέει να σταματήσει. Εμείς είμαστε εδώ βέβαια για να σας κάνουμε να νιώσετε λίγο καλύτερα, μακριά από τις έννοιες. Και αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και απόψε. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι τα λόγια του Τραϊανού Δέλα. Να αγαπιέστε γιατί μπορείτε. Εμείς δεν μπορέσαμε περισσότερο. Αυτό θέλω να κρατήσετε και ξεκινάμε με All in One Night. Πάμε.

θυμίσουμε ότι η εκπομπή είναι άκρος επικοινωνιακή. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος περνάει σε εσάς και η μουσική σε δεύτερη μοίρα. Ο πρώτος διάβλος επικοινωνίας είναι η σελίδα μας. Γράφεται πολύ απλά. free981.fm. Κάτω δεξιά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. free981.fm. Απέναντι στη σελίδα μας, κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο για να στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος και η ONT, φωτογραφία του Simple Man. Λοιπόν, ξεκινάμε με καλησπέρες, με καλημέρες μάλλον, στην Έφη μας, στην πρώτη. Καλημέρα στην Κατερίνα που είναι πάντα εδώ.

Καλημέρα στον κύριο Τζορτζ Γεωργίου, τον κύριο με το βάρη, με το πολύ βαρύ ονοματεπώνυμο. Όταν πρώτο έστειλε μήνυμα στην εκπομπή, νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα, επειδή ήξεραν ότι κάποτε άκουγα φανατικά Γιώργο Γεωργίου.

97, έτσι. Έχουν περάσει από τότε 29 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι φοβερό ότι έχουν περάσει 29 χρόνια από το 1997. Καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα στη Σοφία και τον Αλέξανδρο. Μια μεγάλη καλημέρα στη Βίκη μας, ψυχή των πάρτι. Και τώρα που είπα πάρτι, έτσι, ετοιμάζεται, έρχεται. Έρχεται φορνιστό το άλλο Σάββατο, same time, same place, Dirty Blunt. Στο γκάζι φυσικά. Η συνταγή της επιτυχίας δεν αλλάζει εύκολα. Το ξέρετε αυτό. Same time, same place.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ξεχνάμε τα προβλήματα, τις έννοιες μας. Να γίνουμε μια πολύ ωραία παρέα, να κάνουμε έτσι καλαμπουράκι όταν χρειάζεται. Ναι, μου αρέσει πολύ να διαφωνούμε. Άλλωστε, η αρχή της δημοκρατίας, όπως ξέρετε, είναι η διαφωνία. Όταν συμφωνούμε όλοι, είναι λίγο άνοστο, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, αυτή η ταύτιση απόψεων δεν οδηγεί κάπου σε μια εκπομπή. Ταύτιση απόψεων είναι για τα ζευγάρια. Εκεί. Τα μόνιμα έλκονται. Εκεί. Έχω πολύ ωραίο θέμα για απόψε. Πολύ ωραίο θέμα για απόψε. 10 λεπτά από τώρα. Πολύ ωραίο θέμα.

Λοιπόν, η Βίκη μου γράφει κάτι πολύ ωραίο. Θα κρατήσω και τα λόγια που είπε η Μαστροκώστα σε μια συνέντευξη. Αγαπάς πραγματικά όταν δεν θαυμάσεις τον άλλον όταν λάμπει, αλλά αγάπη είναι να μένεις όταν εκείνος αρχίζει να σβήνει. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η αγάπη. Άλλωστε και φαίνεται και οι φίλοι. Έτσι, όταν είσαι πρώτος μάγκας στην επικαιρότητα, στον αφρό, στην ελίτ, όλοι δίπλα σου είναι. Όταν σε τρώει μαρμάγκα όμως, εκεί φαίνεται και σε θυμάται. Ξέρετε κάτι, ο στρατός δεν ξέρω αν προσφέρει ή αν δεν προσφέρει κάτι, έτσι, κάτι σημαντικό. Προσφέρει για μένα όμως ένα πράγμα, για μένα, ένα πράγμα, το οποίο... Είναι ένα μάθημα ζωής, έτσι. Όταν φεύγεις στρατό και το στρατό λοιπόν και είσαι παιδάκι, 23, 24, 25, 26, 21, παιδάκι, ό,τι και να είσαι. Εκεί φαίνεται πραγματικά ποιοι είναι φίλοι σου, ποιοι σε θυμούνται και όταν λείπεις.

και μια κουβέντα που είχαμε ένα φαντάρο εκεί στη Μυτιλίνη που είχα πάει για να κάνω το εξαμηνάκι μου. Μπαρτζόκα τον έλεγα. Μπαρτζόκα, ναι, είχε το επώνυμο του προπονητή του Ολυμπιακού, Μπαρτζόκας, δεν θυμάμαι το μικρό του. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνα εσύ και περιμένεις να σε πάρουν μόνο? Γιατί δεν θες έτσι να πας κάνα τηλέφωνο, να περάσεις την ώρα σου και αυτά? Ω, μου λέει φίλε, μου λέει, δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι εδώ, οι άλλοι έχουν τη ζωή τους. Οι άλλοι πρέπει να μου δείξουν ότι με θυμούνται, όχι εγώ. Αν πέσαμε ελληνικά τώρα, ξέρετε ποιο τραγούδι θα έβαζα? Τι γυρεύουμε εμείς μέσα στη νύχτα των άλλων. Κομμαδάρα και συνέχεια, James και Senorita.

Έχουμε πρωτότυπο θέμα για απόψε. Και θέλω να ακούσω αλήθειες και μόνο αλήθειες, έτσι. Όπως ξέρετε, υπάρχει αυτό το λαμπάκι της αλήθειας

Την καλημέρα μας στον πρωταθλητή Γιάννο, έτσι, το φοβερό αυτό lover team των Ιωπροαστίων, πανέτοιμος για μια ακόμα παρτάρα, πάτε με τα καλά του λόγια, πανέτοιμος για όλα ο Γιάννος. Και πρωταθλητής, όντως, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Κάκε το Πασαλιμάνι την Κυριακή, το βράδυ.

Μια μεγάλη καλημέρα στη Δώρα από Αλεξανδρούπολη, την παραγωνιάρα Δώρα από Αλεξανδρούπολη. Να της χαρίσουμε το κομμάτι λοιπόν, για μην έχει παράπονα. Και ναι, θα κάτσει μια φορά να είναι και η Δώρα στο πάρτι μας, θέλει πολύ, θα κάτσει, θα έρθει και αυτή η ώρα. Ανάγκη Σταύρο, να κάνουμε και ένα στα Αλεξανδρούπολη, να είναι και τώρα.

Λοιπόν, τώρα ο Σταύρος δεν είναι πάντως αρνητικός για Αλεξανδρούπολη, να ξέρεις, δεν είναι καθόλου αρνητικός. Κάποτε, Σταύρο, εκεί στο σταθμό που ήμασταν παλιά με τον Τάκη και τον Αλέξανδρο και τον Τίμη. Εγώ δεν έχω πάει σε αυτά τα πάρτι, βέβαια, έτσι, γιατί μπορεί να μην είχα πάει στο σταθμό εγώ ακόμα, έτσι, τότε. Γινόντουσαν τρομερά πάρτι, θυμάμαι, στο Αγρίνιο. Φοβερά πάρτι στο Αγρίνιο. Θα ήθελα να ήμουν σε ένα από αυτά. Δεν ξέρω γιατί δεν ήμουν. Προφανώς, από ό,τι θυμάμαι, τα πάρτι αυτά έγιναν πριν πάω στο σταθμό εγώ. Θα μας πει ο Τάκης περισσότερα. Αυτός σίγουρα θα ήταν σε αρκετά από αυτά.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, το σημερινό θέμα έχει να κάνει με ένα ταμπού, το ηλικιακό ταμπού, που πολλές φορές οδηγεί σε ψέμα. Είχα ένα φίλο λοιπόν που μου έλεγε κάποτε ότι τα είχε μια κοπέλα στα 25, εκείνος 47, τα έχει τα χρονάκια του βέβαια. Ήταν μια χαρά μαζί, μέχρι που το ρώτησε εκείνη τι ηλικία έχει. Όταν εκείνος λοιπόν της είπε ότι είναι 47, του λέει, μα εγώ είμαι 25 και ο πατέρας μου είναι 48. Είσαι μόλις ένα χρόνο πιο μικρός από τον πατέρα μου. Τι απαντάει εκείνος, και τι φταίω εγώ που ο πατέρας σου έκανε όταν ήταν μικρός, δεν φταίω εγώ. Αλλά η σχέση διαλύθηκε. Ενώ ήταν όλα με λιγάλα για 4 μήνες, όταν μαθεύτηκε η ηλικία, που κακώς δεν ρωτήθηκε, δεν ζητήθηκε νωρίτερα, η σχέση που πήγαινε μια χαρά διαλύθηκε. Αυτό λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια παίξε πάρα πολύ, δηλαδή αυτό το ηλικιακό χάσμα που υπήρχε παλιότερα έκλεισε, δηλαδή πλέον οι γυναίκες δεν ήθελαν άντρες με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Οδήγησε μερικούς άντρες στο να λένε ψέματα. Έτσι, έχω ένα φίλο λοιπόν που δείχνει μικρός, δείχνει αρκετά μικρότερος

αποφασίσει πλέον να πει στην κοπέλα που θα γνωρίσει για να κάνει σχέση ότι είναι 10 χρόνια μικρότερος, έτσι. Λύθει πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι όταν χρειαστεί να αποκαλυφθεί η ηλικία του. Τι θα γίνει, δηλαδή. Εσείς τι θεωρείτε στο πιο σωστό, να πει την αλήθεια και να μην γίνει τίποτα ή να πει ένα ψέμα που αργότερα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, πείτε μας εσείς οι γυναίκες, αν σας πει ένας άντρας ψεύτικη ηλικία, έτσι, και αργότερα μάθετε πραγματική του ηλικία και τον αγαπάτε και τον θέλετε και τον γουστάρετε. Θα του πείτε γεια σου επειδή είπες ψέμα, θα σου πει εκείνο το είπα γιατί δεν ήθελα να σε χάσω λόγω της διαφοράς μας. Εκεί θα τον συγχωρήσετε. Και να μας πούν και οι άντρες αν θα τολμούσαν να πούν ψεύτικη ηλικία για να κατακτήσουν κάποια. Μέχρι τέλος πάντων να την κατακτήσουν και να αποκαλύψουν την αλήθεια. Πείτε μας λοιπόν αυτό το ψέμα είναι white lie, είναι λευκό ψέμα ή είναι χοντρό ψέμα. Είναι ένα ψέμα που συγχωρείτε, που δεν πειράζει να λέγεται ή είναι χοντρό.

Δεν έχει ο άνθρωπος διπλή ζωή, δεν έχει κάνει φυλάκι, απλά δεν λέει την πραγματική του ηλικία γιατί δεν θέλει να χάσει αυτή που του αρέσει. Γιατί η ηλικία, έτσι, έχει ανέβει αρκετά και μπορεί να οδηγήσει. Σε διακοπή αυτού που τίνει να ξεκινήσει.

Είναι white lie να είπε στην ηλικία σου ή να πει μια ψεύτικη ηλικία. Είναι white lie ή είναι χοντρό ψέμα. Γιατί αν κοιτάξουμε το σκοπό που λέγεται το ψέμα, έτσι, ο σκοπός που λέγεται το ψέμα δεν είναι κακός. Από την άλλη όμως είναι ένα ψέμα και όταν υπάρχει αυτό το ψέμα δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να σου έχει κρύψει ο άλλος.

Λοιπόν, ο Μπιλ Άρος λέει: η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και για μένα είναι το χειρότερο. Για μένα το χειρότερο είναι ο ηλικιακός ρατσισμός. Και όχι το να πεις 10 χρόνια για λιγότερο, από τη στιγμή μπορείς να το υποστηρίξεις. Πείτε όσο νιώθετε χωρίς κανένα αδειασμό. Μάλιστα, μάλιστα. Κοίταξε, σίγουρα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Έχω ένα φίλο που θέλει να δουλέψει κάπου που το χέρι του, ας πούμε, στίβει την πέτρα και δεν το παίρνουν. Παλιότερα, τώρα εντάξει, δουλεύει κάπου. Τον έπαιρναν παλιότερα, που ήταν και πιο νέος, που ήταν και πιο δυνατός και όλα αυτά. Δεν τον έπαιρναν, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, πάνω από το όριο που έθετε η δουλειά. Έτσι, αυτό είναι ηλικιακός ρατσισμός. Τώρα αυτό με τις γυναίκες, δεν ξέρω αν είναι ρατσισμός όμως, Βασίλη. Έτσι, σίγουρα είναι κάποιο ταμπού. Αλλά ρατσισμός δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή τώρα, η άλλη είναι 25. Εγώ την καταλαβαίνω που δεν θέλει να είναι με κάποιον που είναι 45. Εγώ που δεν είμαι γυναίκα, την καταλαβαίνω. Δηλαδή αν είχα μια αδερφή και μου έλεγε, 25 η αδερφή μου, και μου έλεγε έχω μπλέξει με 45, εντάξει ρε εσύ Βασίλη. Δεν θα μου έρθει έτσι, δεν θα χρειαστεί να πάρω πιεσόμετρο μετά. Θα πρέπει να αγοράσω πιεσόμετρο μετά.

690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Πάμε!

Είχαμε ξεχάσει ανοιχτό το νύχο του τηλεφώνου. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας. Οπα, τι έγινε ρε παιδιά.

0: Κλείνουμε πάλι τη γραμμή 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber 690-90-70-401 για να πάρουμε τη γραμμή. Καλημέρα. Μισό λεπτάκι. Τώρα καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Τι γίνεται, χαιρετισμού στην παρέα. Καλά, μωρέ, καλά.
0: Η βαριά εβδομάδα.
1: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Διάλεξες.
0: Υπάρχει ταμπού, έλα. Έτσι. Υπάρχει ταμπού, Βασίλη.
1: Δεν σε ακούω, κόβεται.
0: Υπάρχει ηλικιακό ταμπού, υπάρχει.
1: Εννοείται ότι υπάρχει, αλλά το θέμα είναι που στηρίζεται αυτό, έτσι. Στηρίζεται στην εικόνα που έχουμε. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ λες τώρα, άμα έχεις μια κόρη 25 ετών, παραδείγματος χάρη, και σου, λέει, σου πει ότι τα έχει με ένα 45, παραδείγματος χάρη, δεν θα σου αρέσει. Εντάξει, δεν θα σου αρέσει για ποιο λόγο όμως. Γιατί αυτομάτως στο μυαλό σου θα σου έρθει η εικόνα του 45 με τα άσπρα μαλλιά, με την κυλίτσα, με οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ίσως με ένα... πως τον είναι παρελθόν, περίεργο, χωρισμένος, με παιδιά, δεν ξέρω και εγώ τι. Συνεπώς είναι η εικόνα που μας έρχεται. Έχει συνδεθεί, κάποιες ηλικίες έχουν συνδεθεί με κάποια εικόνα που συνήθως
0: τις περισσότερες φορές
1: δεν ταιριάζει, έτσι.
0: Δηλαδή στο... θες να πεις ότι η εικόνα του 45 που έχουν οι φίλες της 25 είναι εικόνα ενός κλασικού 45, έτσι. Δεν μπορεί να φανταστεί
1: ότι υπάρχει
0: κάποιος που δείχνει 10 χρόνια νεότερος.
1: Όχι, δηλαδή, όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Δηλαδή όταν ακούμε 60, δεν φανταζόμαστε ότι θα είναι κάποιος σαν τον Brad Pitt, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, okay. Έτσι. Η εικόνα πόσο, που έχουμε πόσο, είναι...
0: Αλλά πόσο πιθανό είναι κάποιος 45 να δείχνει 30, ας πούμε. Είναι πολύ πιθανό.
1: Δεν είναι πιθανό, δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά αν... ένας τέτοιας ηλικίας καταφέρει και δεν μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που είναι στη μέση χρήματα, έτσι. Από τη στιγμή που δεν είναι στη μέση χρήματα, αν καταφέρει κάποιος και μπορέσει και τα φτιάξει και τα λοιπά, τα βρίσκουν, σημαίνει ότι είναι συμβατός. Δηλαδή είναι συμβατός και στην εμφάνιση, είναι κοντά δηλαδή στην εμφάνιση, δεν είναι ότι χτυπάει άσχημα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχεις
0: αδερφή.
1: Της μικρότερης, έτσι.
0: Έχεις αδερφή, σωστά.
1: Ναι.
0: Η αδερφή σου, θες να πεις τι ηλικία έχει.
1: Η αδερφή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κοντά στα 40.
0: Κοντά στα 40. 40, να πούμε ότι είναι, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είναι μεγαλύτερη σου ή μικρότερη σου,

0: Μεγαλύτερη είναι γιατί.
1: Ο Βασίλης δεν πέφτει σε παγίδες, παιδιά. Ο Βασίλης δεν πέφτει σε παγίδες, δεν πέφτει σε φάκες. Είναι έξυπνος ποντικός.
0: Είναι κάποια χρόνια μεγαλύτερη.
1: Είναι κάποια χρόνια μεγαλύτερη. Λοιπόν, η αδερφή σου λοιπόν είναι 40, οκ. Θα ήθελες αύριο μεθαύριο να σου πει ότι είναι με έναν 60 διατηρημένο. Θα σου άρεσε αυτό, έτσι. Δεν
0: καταρχάς 40 με 60 είναι μικρή σχετικά διαφορά, έτσι, γιατί είναι άλλο, ρε παιδί μου, να είναι 20 με 40.
1: Χρόνια, ρε, είναι
0: ναι, άλλο 20 με 40, άλλο 40 με 60. Κοίτα, δεν θα είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άμα τα βρίσκανε, εντάξει.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα μπεις εμπόδιο στη σχέση.
0: Δεν θα μπω εμπόδιο, και ειδικά άμα είναι.
1: Το άκουσμα. Εσύ τι θα κάνεις, δηλαδή, δεν θα προτιμούσες.
0: Κοίτα, εγώ θα περιμένω να δω, θα έχω αγωνία να δω πώς είναι αυτός εξιντάρης, έτσι.
1: Δεν σκέφτεσαι ότι ο εξιντάρης...
0: Κοίτα, από τη στιγμή που της αρέσει, εγώ προσωπικά θα πιστέψω ότι εντάξει, θα είναι κάποιο που θα είναι fit, δεν θα δείχνει την ηλικία του. Εκεί θα πάει το μυαλό μου.
1: Σαν καλός αδερφός, αυτό που έχει στο μυαλό σου είναι να την αγαπάει. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σε απασχολεί. Αν την αγαπάει την αδερφή,
0: ναι,
1: αν την κάνει ευτυχισμένη. Ναι. Συμφωνώ 100%. Mm-hmm. Αυτό μετράει. Αλλά όσο να είναι, όταν υπάρχει αυτή η διαφορά ηλικία, κάπως σε προβληματίζει. Έτσι. Σε προβληματίζει. Δεν σου λέω ότι είναι λόγος να μην κάνει. Αν εκείνη αισθάνεται καλά, εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Εκείνη αποφασίζει. Δική της είναι η ζωή, δεν είναι δική σου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σε τρομάζει λίγο το άκουσμα ότι αυτό στην περνά 20 χρόνια.
0: Όπως είπα, εμένα θα με προβλημάτιζε και θα είχα μια μεγαλύτερη αγωνία μέχρι να το γνωρίσω από κοντά, να δω πώς τελικά είναι αυτός ο εξιντάρης, έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Δηλαδή θα είχα μια αγωνία να δω πώς είναι. Είναι σε καλή κατάσταση, παιδί μου. Είναι fit, φαίνεται μικρότερος. Είναι.
1: Οπότε δηλαδή εσύ δεν μασάς από νούμερα.
0: Έτσι.
1: Την εικόνα θες να δεις. Δεν μασάς από νούμερα.
0: Δεν θέλω την εικόνα και γενικά στα ζευγάρια. Εμένα μ' αρέσει να μην χτυπάνε άσχημα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή εμφανισιακά μεταξύ τους.
1: Ωραία.
0: Από τη στιγμή που δεν χτυπάνε άσχημα, είναι ok, εντάξει.
1: Εφεκτό. Όχι, μ' αρέσει και εμένα. Μ' αρέσει και εμένα πολύ η προσέγγιση αυτή. Το σημαντικό είναι. Βασικά, το σημαντικό είναι πώς νιώθει το ζευγάρι μεταξύ του. Εμείς είμαστε απ' έξω. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για ανήλικα κορίτσια.
0: Ναι, πώς νιώθει και κατά πόσο η εικόνα του είναι συμβατή.
1: Δεν μιλάμε για ανήλικα κορίτσια, εκεί ξεφεύγει. Γιατί ο ανήλικος δεν έχει κρίση.
0: Okay,
1: ο ανήλικος δεν έχει κρίση και παρασύρεται.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Μιλάμε
0: για
1: άτομα που είναι από 20 κάτι και
0: πάνω. Ναι, εννοείται. Εντάξει, ναι.
1: Okay. Για να μην, γιατί η κρίση του 16, 17, 18, 19, και όχι μόνο οι ανήλικοι, και αυτοί που είναι λίγο πάνω από τα 18, και αυτοί δεν έχουν την κρίση που χρειάζεται, έτσι. Θέλουν κάποια στήριξη.
0: Ναι,
1: εδώ μιλάμε τώρα, ας πούμε, για
0: 25, από 20 και πάνω. Okay.
1: Από 20 και πάνω. Δηλαδή, όταν είναι 25 και έχει πλέξει ένα 45, έτσι, είναι πρόβλημά της μετά. Δεν μπορεί να της πεις εσύ, μην κάνεις κάτι. Έτσι, το θέμα ποιο είναι όμως. Ο περίγυρος, Βασίλη. Δηλαδή τώρα, η κοπέλα που γουστάρει το 45, αν έχει ένα περίγυρο από κοριτσάκια που είναι 25 και είναι όλες πιτσιρικάδες, πόσο χειρό χαρακτήρα πρέπει να έχει για να συνεχίσει να είναι με το 45?
0: Εντάξει, κοίτα. Όποιον και να έχει, κάτι θα βρουν να πούνε απ' έξω, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά, εντάξει, σίγουρα δεν θα μπορέσει να αποφύγει τα σχόλια, αν πει την πραγματική
1: σίγουρα,
0: τυχία.
1: Σίγουρα, θα σχολιάζεται.
0: Έτσι.
1: Θα σχολιάζεται.
0: Αλλά και πάλι σου εξηγώ ότι οι περισσότεροι, με το που θα ακούσουν την ηλικία, έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους, που συχνά δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα.
1: Ωραία. Εσύ λοιπόν πώς είσαι στα 40, πες ότι αύριο το πρωί γνωρίζεις μια κοπέλα που είναι 24, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα της πεις την ηλικία σου?
0: Όχι, δεν θα πω την ηλικία μου.
1: Όχι, και άμα σε ρωτήσει,
0: όχι, εννοείται πως όχι. Εννοείται, μα δεν υπάρχει λόγος. Γιατί άμα δεν αισθάνεσαι και τόσο, δεν δείχνει και τόσο.
1: Okay, δείχνεις
0: με γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Τι θα τη πει όμω, θα τη πει όσο δείχνω, τι θα τη πει.
0: Να τη πω. Πόσο είπε ότι θα είναι.
1: 24.
0: Αναλόγως και πόσο είναι αυτή.
1: 24. Εγώ σου λέω μια νορμάλη 24. 24.
0: 34 θα πω. Εντάξει, 34.
1: Ωραία, και προχωράει η σχέση. Περνάει ένα χρόνο. Θα έχει μείνει με την εικόνα ότι είσαι 34.
0: Εντάξει, μου κάποια στιγμή, άμα με πιάσει, θα τη πω εντάξει τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Για μερικά χρόνια, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Είσαι σίγουρο ότι θα σε πιάσει. Είσαι σίγουρο ότι αν σε πιάσει. Και τις πίεσαι και τις έχεις πίεσει 6 χρόνια λιγότερα ότι δεν θα τα πάρει και δεν θα σε χωρίσει, είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Εντάξει, άμα θέλει να με χωρίσει, να με χωρίσει, τι να κάνουμε τώρα, δεν κρατάμε καμία με το ζόρι, έτσι.
1: Okay.
0: Εντάξει, okay. Τι να κάνουμε. Okay. Τι να κάνουμε, δεν
1: εσύ,
0: ό,τι θέλει.
1: Συνάντησε την περίπτωση, εσύ, αν...
0: Εγώ δεν θα νιώσω, δεν νιώθω τύψεις πάντως, ούτε... Εγώ θεωρώ ότι για να αποφύγεις αυτό το ταμπού, αυτό που έχουν στο μυαλό τους γενικά, δεν είναι κακό να πεις ψέματα, να πεις λιγότερο, έτσι. Και στην τελική να σου πω και κάτι, η βιολογική ηλικία παίζει ρόλο, το πόσο φαίνεσαι, το πόσο αισθάνεσαι. Δηλαδή κάποιες φορές είναι μεγαλύτερο ψέμα να πεις την πραγματική σου ηλικία που... Μπορεί να μην σε αντιπροσωπεύει, από το να πεις μια ηλικία που αισθάνεσαι, δείχνεις.
1: Μου θυμίζει ένα συμμαθητή μου που έπαιρνε συνέχεια απουσίες και του λέει: Πού ήσουν, αρέ άνθρωπο? Λέω: Απουσίες παίρνεις και αυτά. Και της λέει: Κυρία, δεν έχει σημασία που είμαι. Σημασία έχει που αισθάνομαι ότι είμαι.
0: Ναι, πώς αισθάνεσαι, ναι. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, ο άλλος να είναι άντρας, να αισθάνεται γυναίκα και να του δίνουν το δικαίωμα. Να πει είμαι γυναίκα, ας πούμε, ή είμαι ουδέτερο. Και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να, άμα ρωτήσει του περισσότερου έξω, να σου πούνε: Οκ.
1: Συγγνώμη,
0: στην ηλικία θα κολλήσουμε.
1: Οκ. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Έτσι, δεν προσβάλλει κανένα. Και στην τελική εσύ δεν διατυμπανίζει το ψέμα σου, τη ηλικία. Κάτσε λίγο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
0: Και τι θα πει, λέει.
1: Έλα, λοιπόν, στην τελική τέτοια την πανίζεις ότι είσαι μικρός, απλά αποφεύγεις να πεις την πραγματική σου ηλικία, έτσι.
0: Ναι, αποφεύγεις να πεις την πραγματική και λες την ουσία, αυτή την ηλικία που αισθάνεσαι, που δείχνεις, έτσι. Εδώ σου λέω, αλλάζουν φίλοι,
1: δεν το επικροτώ,
0: το προσδιορίζω όπως να είναι και είναι οκ.
1: Δεν το επικροτώ, πρόσεχε, δεν το επικροτώ, έτσι, από αυτό το μικρόφωνο, ξεκάθαρα, δεν το επικροτώ. Το ακούω όμως, το ακούω, έτσι, δεν το επικροτώ, το σέβομαι.
0: Πάντως, Εγώ λέω
1: απλά,
0: να λένε όλοι όσο αισθάνονται, χωρίς κανέναν ενδιασμό, όσο αισθάνονται. Δεν χρειάζεται.
1: Αισθάνομαι τόσο το ηλικιακό, να σου πω κάτι.
0: Αισθάνομαι τόσο, δείχνω τόσο, εντάξει, να μπορείς και να το υποστηρίξεις, έτσι. Γιατί άμα εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
1: Βασίλη, δεν είναι πιο τιμή να πεις όμως, αισθάνομαι τόσο, αισθάνομαι 30, το ηλικιακό μου νούμερο δεν με αντιπροσωπεύει. Αυτό δε.
0: Εντάξει, αυτό θα το πεις όταν σε πιάσει. Αυτό θα το πεις όταν σε πιάσει, όταν δεν μπορείς να το κρύψεις.
1: Γιατί να μην το πεις από την αρχή αυτό?
0: Δεν χρειάζεται, γιατί μπορεί να σε κρίνουν λάθος από την ηλικία.
1: Δηλαδή, προστατεύσεις τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις. Το ταμπού που μπορεί να κοπείς, δηλαδή, από το ταμπού. Ωστόσο,
0: ναι, μπορεί να κοπείς, ναι.
1: Αν μια κοπέλα έχει τέτοια ταμπού, έτσι, που να σε κόψει ενώ της αρέσει σε όλα, λόγω ενός αριθμού, σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, να σου μιλήσω και ειλικρινά, θα ήθελα η αγάπη της για μένα, μάλλον θα ήθελα ο έρωτας της για μένα να είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην ασχοληθεί με αριθμούς.
0: Εντάξει, τώρα αυτά όμως, εντάξει, εγώ τα έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, ότι δεν πιστεύω τώρα στους τρελούς έρωτες από την αρχή, επομένως μέχρι να σε ερωτευτεί, μέχρι να σε αγαπήσει, εντάξει, πρέπει να έχεις προστατεύσει τον εαυτό σου, να έχεις δώσει, ξέρεις,
1: Ναι.
0: Να μην πεις κάποια πράγματα που δεν πρέπει.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν. Τώρα αυτά έρωτας με την πρώτη ματιά και ότι τρελαίνονται με σένα την πρώτη εβδομάδα δεν υπάρχουν.
1: Να το πάρουμε και από την άλλη. Αν έμπαινε σε ένα dating site και σου λέγει άλλη, μίλαγε, είχε μια ωραία φωτογραφία και αυτά και σου λέγει άλλη ότι είμαι 56, ξέρω εγώ. Θα έχεις πρόβλημα?
0: Ναι.
1: Ωραία φωτογραφία, ωραία συνομιλία, επίπεδο. Θα ευγενές.
0: Θα είχαν τους ενδιασμούς μου, γιατί εντάξει, περισσότερες φορές βάζουν άλλη φωτογραφία και άλλη εμφανίζεται μπροστά σου.
1: Θα έδινε όμως μια ευκαιρία.
0: Σε αυτό το επίπεδο. Αλλά άμα την έβλεπα από κοντά και ήταν όντως φαινόταν πιο μικρή.
1: Θα έδινε την ευκαιρία.
0: Ναι, θα έδινα κάποια ευκαιρία. Ναι, θα έδινε. Θα έδινε, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αν η συγκεκριμένη σου είχε πει ψεύτικη ηλικία και μετά από, 10, και μετά από ένα χρόνο σου λέει την πραγματική της ηλικία, θα ξενέρωνες?
0: Όχι, δεν θα ξενέρωνα. Δεν θα με, δεν θα με νοιάζε. Να σου πω την αλήθεια.
1: Αφού
0: αν
1: το
0: τα
1: δέχεσαι,
0: βρίσκαμε σε όλα τα άλλα, αφού δεν
1: δέχεσαι, αφού το δέχεσαι και από την άλλη πλευρά, okay.
0: Κοίτα, η μοναδική, να σου πω την αλήθεια, η μοναδική περίπτωση που θα μπορούσε να είναι αυτό πρόβλημα για έναν άντρα είναι άμα θέλει παιδιά, έτσι. Για τις γυναίκες υπάρχει ένας, αυτός ο περιορισμός. Τώρα εγώ προσωπικά δεν καίγομαι και για παιδιά και αυτά, επομένως δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά άλλος ναι, μπορεί να έχει. Γιατί, ξέρεις, δημιουργεί λίγο θέμα στη δημιουργία οικογένειας, έτσι.
1: Okay. Εγώ γενικά καταλαβαίνω τι λες. Δεν το θεωρώ τρελό, αλλά εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι αν με θέλει πολύ, να ξεπεράσει και αυτό το μεγάλο αριθμό που μπορεί να έχω εγώ και να μην της αρέσει αρχικά.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, μπορεί, θα σε θέλει πολύ, ενδεχομένως όταν σε γνωρίσει και όταν περάσει κάποιο χρόνο μαζί σου. Αυτά στην αρχή όμως δεν γίνονται, δεν γίνονται από την πρώτη μέρα.
1: Έχει βάση πολύ αυτό που λες, κόβει ο αριθμός, μπορεί να την πατήσω από αυτό.
0: Μπορεί να την πατήσει και...
1: Να σου πω κάτι.
0: Και να χάσει κάτι ωραίο και αυτή να χάσει κάτι ωραίο, έτσι.
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό που λες. Μπορεί να συμβεί και αυτό που λες. Απλά δεν μπορώ να ζήσω στο ψέμα. Να ζήσω, να πιστέψω σε ένα παραμύθι, έτσι. Να πιστέψω σε ένα παραμύθι. Αλλά να ζήσω μέσα σε ένα ψέμα, όχι. Άλλο το παραμύθι, άλλο το ψέμα. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε ένα ψέμα. Δηλαδή να ξέρω ότι είναι μαζί μου, νομίζοντας ότι είμαι τόσο. Δηλαδή είναι ψέμα. Όλο αυτό που ζω είναι ψέμα. Γιατί δεν είμαι. Μπορεί να αισθάνομαι τόσο. Δεν είμαι όμως.
0: Εντάξει, τώρα δεν τα...
1: Δεν είμαι όμως.
0: Μα δεν σε προσεγγίζει καμία ρωτώντας πρώτα την ηλικία, έτσι. Θα σε προσεγγίσουν αναλόγως με το πόσο
1: φαίνεσαι,
0: πώς το χαρακτήρα σου και μετά θα ρωτήσουν την ηλικία, έτσι. Επομένως...
1: Πρωτού ολοκληρώσει τη σχέση μαζί της, θα ξέρει το νούμερο. Δηλαδή είναι σπάνιο να ολοκληρώσει μια κοπέλα με έναν άντρα και να μην ξέρει το νούμερο. Πολύ σπάνιο. Έχει συμβεί, αλλά είναι σπάνιο.
0: Καλά, συμβαίνει όμως, αλλά τι εννοείς να ολοκληρώσει? Σπάνιο δεν είναι, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, για να πας στο κρεβάτι μια κοπέλα.
0: Εννοείς για σχέση.
1: Ρε παιδί μου,
0: εντάξει. Καλά, εδώ δεν ξέρουμε και ονόματα καλά-καλά, εντάξει, δεν
1: ξέρω,
0: είναι.
1: Δεν ξέρουμε και ονόματα. Τι πώς πάνε, φίλε, πάμε ρε φίλε, και ότι βγει, εντάξει.
0: Okay. Εμένα μου έχει τύχει να ξεχάσω όνομα, να έχω βγει και να έχω ξεχάσει όνομα.
1: Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Και να ντρέπομαι να ρωτήσω, έτσι.
1: Έχω και εγώ ξεχάσει όνομα.
0: Και αλλά... να προχωρήσει, ρε παιδί μου, και να μην αποφεύγω από όνομα, γιατί ντρεπόμουν, καταλαβες.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή να έχει προχωρήσει τώρα η βραδιά, να, και να. Εντάξει. Και να έχω κολλήσει και να προσπαθώ να θυμηθώ πώς τη λένε αυτή, πώς τη λένε αυτή. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Ο Βασίλης δεν είναι πιθανό να ξεχάσει το όνομά του, παιδιά. Το πορτοφόλι του πιθανό να ξεχάσει.
0: Αυτά τα έχουμε συζητήσει.
1: Τα έχουμε
0: ισότητα.
1: Ισότητα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ωραίος ο Μπίλι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια εσένα. Γεια σου, Μπίλι.
0: Γεια σου, για χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε σε δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος ο Γεωργίου λέει: όταν είναι να πω την ηλικία μου, παθαίνω εδεσαϊκό, λέει. Εδεσαϊκό. Λοιπόν, για να πάρουμε την επόμενη γραμμή. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Καλώς η Δώρα.
1: Σε όλη και την παρέα.
0: Δώσουμε λίγο χρόνο για να πάω σε μερικά μηνύματα.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, έγινε.
0: Η Έφη λέει, δηλαδή, αν δεν το θυμηθεί, τι κάνει με το όνομα. Τι κάνεις, Μπίλη, αν δεν θυμηθείς το όνομα. Ο Δημήτρης λέει, ένα ψέμα είναι η αρχή του τέλους μιας σχέσης. Αρχικά αθώο και στην πορεία σοβαρότερο. Αρκεί και μόνο για να γίνει αρχή. Η ειλικρινία απαλήφεται και ο μπαιγμός επισκιάς στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Καταφέρεται ως κάθε μέλιο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, φίλε μου Δημήτρη. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, πες ότι μου συμβεί και εμένα και μου πει άλλη ψέμα. Και μετά μου το ξεφορνίζει ότι είναι 5 χρόνια πιο μεγάλη από αυτό που μου είχε πει αρχικά. Μετά, ενώ το ψέμα ναι, είναι λευκό, το είπε για να με κρατήσει, okay. Μετά την αμφισβητεί σε όλα όμως. Χάνεται η εμπιστοσύνη. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι η απώλεια της ειλικρίνειας οδηγεί. Μάλλον η έλλειψη ειλικρίνειας οδηγεί σε απώλεια εμπιστοσύνης. Δώρα, ο λόγος σε σένα.
1: Ναι. Έλα.
0: Πώς είσαι καταρχάς, όλα καλά?
1: Ναι, ναι, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Ήσυχα, ήρεμα.
0: Ήρεμα. Τον άκουσα το φίλο μας τον Βασίλη.
1: Ναι, ναι, άκουσα, ναι.
0: Όπως πάντα τεκμηριωμένος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυθεντικός και τεκμηριωμένος Βασίλης από Γαλάτσι.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πες μας, εσύ τι πιστεύεις για όλα αυτά που άκουσες?
1: Κοίτα, να σου πω, εντάξει, εγώ λέω την ηλικία μου, γιατί ο λόγος που το κάνω είναι ότι, παιδιά, εγώ αυτή είμαι, τόσο είμαι. Δηλαδή, το είχα κάνει, είχα γνωρίσει κάποιον που ήταν από τους, που ήταν 8 χρόνια μικρότερος από μένα, και του είπα αυτό. Εγώ τόσο είμαι, είμαι μεγαλύτερη από σένα 8 χρόνια. Του είπα από την αρχική. Για εντάξει, να ξέρει και ο άλλος αν θέλει, αν δεν θέλει. Αυτά τα πράγματα, γιατί άμα το πεις πιο μετά, μπορεί να μην είχε πρόβλημα ο άλλος, και να σου λέει γιατί μου είπες ψέματα.
0: Όντως,
1: και να τα πάρει.
0: Αυτό να το πει ο Βασίλης.
1: Και να τα πάρει, και να ψέμα, τα πάρει μόνο ψέμα. Και μόνο επειδή του είπες ψέμα.
0: Ισχύει και αυτό, Βασίλη, ότι μπορεί όντως να μην είχε πρόβλημα η κοπέλα και να έχει πρόβλημα με το ψέμα. Και να σου πει καλά. Για τόσο λίγη με έχεις που θα σε ακυρώσω για 5 χρόνια. Σωστά.
1: Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, άμα δεν θες κάτι σοβαρό, δηλαδή σχέση, εντάξει, πες ό,τι θες ρε παιδί μου. Αλλά άμα το δεις λίγο για σχέση, καλό είναι να πεις την αλήθεια.
0: Ναι, την αλήθεια. Μισό λεπτάκι όμως τώρα, έτσι. Αν εσύ έδειχνες πολύ μικρότερη, δηλαδή όχι ότι τώρα δείχνεις όσο είσαι, μικρότερη δείχνεις. Αν εσύ...
1: ναι, αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι απλά δεν ήθελα να ακουστεί κάπως ότι εγώ επειδή μικροδείχνω.
0: Μικροδείχνεις.
1: Όταν λέω την ηλικία μου, παθαίνω ένα σοκ.
0: Ναι, όντως μικροδείχνεις. Όντως μικροδείχνεις. Ναι. Δεν είναι λίγο άδικο όμως μερικές φορές. Δηλαδή... Δεν είναι λίγο άδικο όμως, δηλαδή, κάποιος που έχει έτσι μια ποιότητα, που έχει μια εμφάνιση, που σε ενδιαφέρει, που τα βρίσκεται. Απλά έχει ένα κόλλημα με το νούμερο. Έτσι. Και δεν θέλει να μπλέκει με μεγαλύτερες από αυτόν, λέμε τώρα έτσι. Αν του πεις ότι είσαι συνομήλικη και συνεχίσει η σχέση όπως ξεκίνησε. Και του ξεφωνείς μετά από ένα χρόνο, ξέρεις κάτι, δεν στο είπα, αυτό το. Αλλά τώρα είμαστε μια χαρά μαζί, δεν μπορώ να μην στο πω άλλο και αυτά. Το πιθανότερο, έτσι, το πιθανότερο βάσει λογικής, έτσι, εφόσον έχουν αναπτυχθεί συναισθήματα και από τις δύο μεριές, το πιθανότερο είναι να μην τελειώσει η σχέση τώρα επειδή έκρυψες εσύ 5 χρόνια. Έτσι. Το πιθανότερο είναι αυτό, δεν έκρυψες 15, 5 έκρυψες. Έτσι. Σκέψου όμως ότι είναι και πιθανό, αρκετά πιθανό, αν πεις την πραγματική σου ηλικία, να χάσεις κάποιον άνθρωπο που είναι κολλημένος με τα νούμερα. Δηλαδή, δεν αδικό το Βασίλη εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, εγώ δεν θα έκανα αυτό που κάνει ο Βασίλης. Δεν θα το έκανα.
1: Ναι, γιατί εμένα, όπως και ο Λίγος εμένα Δημήτρης, η διαφορά μου είναι ότι okay, πάμε παρακάτω.
0: Εγώ γενικά.
1: Δηλαδή, εγώ αυτή είμαι. Συγγνώμη, τόσο είμαι. Τι ακριβώς, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το τραγούδι που με εκφράζει είναι το «Όποιον αρέσουμε, για τους φάλους δεν θα μπορέσουμε». Είμαι ειλικρινής, μέχρι αηδίας μπορέσουμε. Είμαι ειλικρινής, μέχρι αηδίας, και το έχω πληρώσει κιόλας σε άλλους τομείς.

0: Okay. Μετά όμως θα της πει, θα πάω για καφέ με τον Νίκο και θα λέει είναι με τον Νίκο ή είναι με τη Νίκη. Κατάλαβες τι γίνεται. Αρχίζει η εμπιστοσύνη πλέον και κλονίζεται. Μπορεί ο Βασίλης να το κάνει για καλό σκοπό. Για καλό το κάνει ο Βασίλης, αλλά το ψέμα είναι ψέμα, ρε παιδιά. Εγώ αυτό λέω. Θα ξενέρωνε ο Δημήτρης και... Εντάξει, το καταλαβαίνω και το Δημήτρη. Το καταλαβαίνει το Δημήτρη. Δεν κακολογώ κάποιον που λέει αυτό το ψέμα του Βασίλη. Δεν κακολογώ γιατί.
1: Επιλογή του καθενός είναι,
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: εντάξει.
1: πώς τι θα κάνει.
0: Δεν της λέω ο Βασίλης ότι είναι εκπαιδευτής δελφινιών. Έχω πάει στην Καραϊβική και έβγαζα. Είχα μισθό 20.000 ευρώ το μήνα. Δεν της λέει τέτοιο ψέμα για να την εντυπωσιάσει. Της λέει ένα ψέμα αρκετό για να μην χαλάσει η ιστορία. Δεν το λέει για κακό. Έχει τη μορφή του λευκού ψέματος. Απ' την άλλη όμως είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα το οποίο αν αποκαλυφθεί. Εσύ, αν σου λέγει ο άλλος. Αυτό θέλω να μου πεις. Το σημαντικό είναι να μου πεις αυτό. Είσαι με έναν τυπάκο. Εσύ, με έναν τύπο. Έτσι. Που σου αρέσει πολύ. Αυτό είναι, ξέρω
1: Ναι.
0: εγώ, εσύ είσαι. Δεν λέμε ηλικίες. Και
1: Ναι.
0: είναι, σου έχει πει ότι είναι συνομιλικός σου. Και αντιλαμβάνεσαι εσύ μετά από ένα χρόνο, μετά από 5-6 μήνες, μην πω ένα χρόνο, ότι είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος σου. Δεν θα ξενερώσει. Την αλήθεια θέλω. Ο τύπος δείχνει 10 χρόνια κάτω και το εκμεταλλεύεται. Και σου λέει μετά από 5 μήνες, ξέρεις κάτι τώρα μου, δεν μπορώ να σε κοροϊδεύω άλλο. Το έκανα στην αρχή γιατί δεν ήθελα να σε χάσω, γιατί δεν ήξερα αν είσαι κολλημένη με νούμερα κλπ. Και είμαι τόσο. Είμαι τόσο. Τι κάνεις,
1: Κοίτα,
0: αλήθεια.
1: ναι, αλήθεια θα σου πω. Το μόνο που θα με πειράξει, θα με ενοχλήσει δηλαδή, δεν είναι το ψέμα σαν ψέμα. Είναι το ότι μου φέρθηκε με ένα στερεότυπο ότι εντάξει, άσε με να επιλέξω. Δηλαδή, αν θέλω να είμαι μαζί σου στην κανονική σου ηλικία, αν μου άρεσε, δεν θα παίζει ρόλο η ηλικία.
0: Σε αντιμετώπισε δηλαδή,
1: Αλλά
0: σε αντιμετώπισε το μέσο όρο των γυναικών.
1: ναι, ξέρω κάτι τέτοιο, ναι. Με έκρινε δηλαδή με τα στάνταρ τα γενικά. Αυτό θα με ενοχλούσε. Δώσε μου την ευκαιρία να δεις τι θέλω κι εγώ ή τι πρόβλημα έχω κι αν δεν έχω. Γιατί κι εγώ αυτό λέω, όχι εγώ το λέω, πολλοί το λένε, ότι η βιολογική ηλικία έχει να κάνει μόνο, είναι ένας αριθμός, μεγαλώνουμε, δεν σου λέω ότι δεν μεγαλώνουμε, έτσι, μην είμαστε, κρύβουμε, βάζουμε το χέρι και κρυβόμαστε, αλλά το αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα, αν θέλουμε να βγαίνουμε, αν θέλουμε να πηγαίνουμε, να κάνουμε πράγματα που κάνουν και οι μικρότεροι από εμάς. Δηλαδή δεν έχουμε ρουτινιάσει ένα σπίτι. Είμαστε δραστήριοι, ρε παιδί μου, όσο μπορούμε,
0: Εννοείται.
1: όσο μας επιτρέπουν η δουλειά, το ένα το άλλο. Αυτό το σημαντικό είναι να ταιριάζουν άλλα πράγματα, να θέλουμε τα ίδια πράγματα να τα κάνουμε κτλ.
0: Τότε έχει απλά ένα τσακωμό, αν πει το ψέμα, ενώ στην αρχή ρισκάρεις το ξεκίνημα της σχέσης. Ναι, το ρισκάρεις, σίγουρα το ρισκάρεις.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί του, εντάξει, δεν λέω ότι έχει άδικο, αλλά
0: Δηλαδή τώρα
1: εγώ επειδή,
0: θες να μου πεις εσύ τώρα, ο
1: ναι,
0: Βασίλης, ας πούμε, μπλέκει μαζί σου. Και επειδή
1: ναι.
0: είσαι μεγαλύτερη του, σου λέει ότι είναι μεγαλύτερος, τέλος πάντων, από όσο
1: Ναι.
0: είναι. Για να μπλέξει μαζί σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν στην πορεία σου πει, ξέρεις κάτι, είμαι τόσο πιο μικρότερο. Ενώ τα έχετε βρει. Θα τον στείλει. Αλήθεια.
1: Πόσα χρόνια μικρότερος,
0: Έχει
1: 10.
0: σημασία, διαφορά ή το ψέμα. Αν σου έχει πει ότι είναι 45 για να μπλέξει μαζί σου και είναι 38.
1: Ναι, δεν θέλω να μπλέκομαι πολύ μικρότερο. Στα 38 εντάξει, τα ακούω, αλλά ναι, έχω αποφασίσει να μην μπλέκομαι μικρότερους, δηλαδή
0: Μόνο αν είσαι
1: αυτό.
0: το Γιάννου, έτσι. Μόνο αν έχουν την ερμότητα του Γιάννου.

0: Εντάξει. Δεν το ξέρω και τόσο καλά. Από αυτά που λέει και φαίνεται.
1: Όριμα παλικάρι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή εγώ είμαι λίγο αυτό, δηλαδή, ναι, εντάξει. Εκεί λίγο θα το σκεφτόμουν, γιατί δεν... Αλλά αν τα βρίσκαμε, εντάξει, δεν... τι να πω.
1: Εγώ δεν νομίζω τώρα, η Δώρα που ξέρω, έτσι, η Δώρα που ξέρω, πόσο γνωριζόμαστε, 1,5 χρόνο περίπου, 1,5 χρόνο.
0: Τόσο, ναι.
1: Τόσο, ναι. Εγώ η Δώρα που έχω γνωρίσει και θέλω να πιστεύω ότι σε έχω εκτινογραφήσει τόσο φορές που έχουμε μιλήσει. Δεν θα έδιωχνε έναν άνθρωπο από τη ζωή της μόνο και μόνο για ένα ηλικιακό ψέμα. Εγώ αυτό πιστεύω για σένα. Αν τον έπιανες με άλλη, θα τον έστελνες. Αλλά αν σου έλεγε ο Βασίλης και ο κάθε Βασίλης ότι ξέρεις κάτι τώρα, μου σου πει ένα ψέμα γιατί ήξερα ότι έχεις κάποιο ταμπού και δεν ήθελα να σε χάσω στην αρχή της σχέσης. Τώρα που δεθήκαμε και ξέρω ότι είναι αλλιώς, στο λέω. Δεν θέλω να σε κοροϊδεύω. Δεν νομίζω τώρα εσύ ότι θα τον έστελνες. Να σου το πω έτσι, λαϊκιστή. Κάνω λάθος.
0: Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό είπα και εγώ εν κατακλείδη.
1: Άρα αυτό που λες τώρα όμως, ναι, δικαιώνει τη λογική του Βασίλη. Ενώ, γιατί μόλις τώρα είπες ότι εγώ έχω ένα ταμπού, δεν θέλει να είναι ο άλλος, ναι, πολύ μικρότερος. Το είπες.
0: Ναι.
1: Το είπες. Άρα λοιπόν, το είπα, ο Βασίλης, ναι, λέει αυτό το ψέμα για να ξεπεράσει αυτό το ηλικιακό ταμπού. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που λες τον δικαιώνει.
0: Ναι, αν ξέρω την... Αν ξέρω ότι έχουμε κάποια διαφορά που εμένα δεν μου αρέσει, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να κάνω σχέση. Δηλαδή, κατάλαβες.
1: Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν
0: γιατί... Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Δηλαδή, το... Ναι, δεν θέλω.
1: Βλέπεις όμως λοιπόν, αν όμως μπεις και δεις ότι με το παιδί αυτό ταιριάζει και είναι σοβαρός και ώριμος, δεν θα χωρίσεις, άμα σου πει την πραγματική του ηλικία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είδες όμως ότι υπάρχει, ναι, ταμπού. Υπάρχει ταμπού. Και ο Βασίλης με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό,
1: εγώ
0: αυτό το ταμπού
1: εγώ δεν θα το
0: κάνει.
1: Εγώ δεν το επικροτώ, γιατί δεν μπορώ να ζω στο ψέμα. Δεν θα το έκανα ποτέ. Ούτε το προτείνω σε κάποιον. Απλά.
0: Αυτό το. Ναι, πες μου.
1: Απλά η πραγματικότητα είναι αυτή όμως. Ότι ένα μικρό ψέμα μπορεί να βοηθήσει. Αρχικά δεν ξέρω τώρα τι πορεία θα έχει αυτή η σχέση. Έτσι, δεν ξέρω. Αλλά κλείνει ένα κενό στην αρχή τουλάχιστον. Έτσι.
0: Ναι, εγώ απλά αυτό το λέω γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις κάποια διαφορά ηλικίας εκεί στα 10-15 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, κάπου ο άλλος και εσύ δεν έχετε πολλά κοινά ως ηλικίες, ως βιώματα.
1: Ξέρεις
0: θα μου πει
1: όμως,
0: καλό είναι το κακό,
1: όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω γνωρίσει, ναι, και συνομήλικους που δεν έχουν να μου πούν τίποτα και έχω γνωρίσει και πιτσιρικάδες που δεν μιλάω τώρα για 18 άριδες, εντάξει, που είναι χαόδηση διαφορά, μιλάω για παιδιά, νέα παιδιά, εντάξει, μεγάλα παλικάρια που έχουν να πούν πράγματα, που ζήσει πράγματα και έχουν να σου πούν. Έχει, κοίτα, η ηλικία γράφει, το κοντέρ όταν γράφει σε κάνει πιο σοφό σίγουρα, έτσι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει στις πράγματα και είναι αρκετά όριμοι για την ηλικία τους. Πολύ πιο όριμοι από ότι κάποιοι που είναι 10 χρόνια μεγαλύτεροι. Δεν είναι ο κανόνας, έτσι. Αλλά δεν είναι και μία φωτεινή εξαίρεση. Υπάρχουν αρκετές.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
1: Έτσι. Με λίγα λόγια, έτσι. Εγώ δεν επικροτώ την τακτική του Βασίλη, γιατί θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής. Δεν μπορώ να ζω μες στο ψέμα και γενικότερα δεν θέλω να έχω το άγχος. Τι θα γίνει ένα χρόνο μετά που θα αναγκαστώ από την αλήθεια. Όχι, δεν μπορώ να ζούμε σε αυτήν την αβεβαιότητα, ούτε στο ψέμα. Και θέλω να αρέσω με ό,τι είμαι, με ό,τι κάνω, με ό,τι έχω υπογράψει. Έτσι. Δεν θέλω να λέω ούτε μία ανακρίβεια. Είναι ο χαρακτήρας μου αυτός και δεν αλλάζει. Αλλά αν κρίνω τώρα και από τη δική συμπεριφορά, έτσι, βλέπω ότι οι τύποι που χρησιμοποιούν ψέματα τύπου Βασίλη. Εντάξει, έχουν κάποια λογική όταν το κάνουν. Δεν είναι τρελή. Έτσι.
0: Ναι, έτσι μάλλον. Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Δώρα μου, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Καλό βράδυ.
1: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Καλά να περάσεις το πάρτι.
1: Το λες με πικρία. Με πικρία
0: όχι. Εντάξει, τι να
1: λοιπόν,
0: κάνουμε.
1: Στο επόμενο πάρτι που θα γίνει λογικά τη νέα σεζόν, θα έρθεις, εντάξει, θα έρθεις.
0: Κάθε φορά τα ίδια λέμε.
1: Θα έρθεις. Θα είναι χειμώνας, θα είναι πιο εύκολο να έρθεις. Τώρα καλοκαίρι, εντάξει, όλοι θέλουν άδειες, είναι δύσκολο να φύγεις από τη δουλειά. Έτσι.
0: Okay. Έγινε. Θετική σκέψη.
1: Θετική σκέψη. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου τώρα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Αφού θυμίσουμε τον αριθμό.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε.
1: Πού είσαι, φίλε μου?
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Ακόμα κρατάει η έκσταση από την Κυριακή.
0: Θα μου τα πεις, θα μου τα πεις όλα. 690-90-70-401 για τον αέρα μας. 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Και ακούμε το φίλο μας τον Γιάννο.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Πώς είσαι, χαρούμενος?
1: Είμαι μια χαρά, τέλεια.
0: Είσαι τέλεια.
1: Πήγα έξω, είδα τον αγώνα έξω.
0: Σε καφετέρια, ε?
1: Ναι, ναι, εκεί που πάω και πίνω καφέ και φίλε, σήκωσα όλο το μαγαζί.
0: Φωνάζες?
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Είχανε μαζευτεί πολλά άτομα κιόλας.
0: Παραλίγο να το χάσετε πάλι, έτσι, στο τσάκ το πειράτε.
1: Ναι, ναι, ναι, σε εκείνη τη φάση εγώ τρόμαξα, αλλά αν μετά
0: δεν
1: όμως...
0: το, αν δεν έδινε το φαουλάκι στο καμπάτσο εκεί, στο, πάνω στο γόκα που δεν ήταν, θα το είχατε χάσει κι αυτό.
1: Ναι, το κλέψιμο του καμπιάσο, πώς το λένε αυτόν.
0: Καθαρό, καθαρό, καμπάτσο.
1: Καθαρό.
0: Ω, καθαρό, ρε, εντάξει.
1: Εντάξει, μωρέ, γίνονται αυτό στο μπάσκετ.
0: Λοιπόν, συμφωνείς με το δάσκαλο του Γιάννου?
1: Του Γιάννους.
0: Του Γιάννου. Ο δάσκαλος του Γιάννου.
1: Α,
0: του Γιάννους.
1: Εννοείται συμφωνώ.
0: Συμφωνεί.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Εννοείται συμφωνώ, αλλά απ' την άλλη να σου πω και κάτι.
0: Για πες.
1: Δεν είναι λίγο υποκριτικό να λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ηλικία ενώ τα φτιάχνουν με μεγαλύτερους 70, 80, μόνο και μόνο για τα λεφτά?
0: Εντάξει. Πας τώρα και εσύ σε κάποιες περιπτώσεις τώρα. Εντάξει. Εσένα δηλαδή, εγώ στον περίγυρό μου δεν ξέρω τέτοιες. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές. Υπάρχουν και αυτές που λες. Δεν λέω. Αλλά υπάρχουν και άντρες που τα φτιάχνουν με τέτοιες όμως. Έτσι.
1: Υπάρχει. Ναι, το ξέρω, αλλά είναι.
0: Υπάρχει και αυτό. Εσύ δηλαδή έχεις φίλες που τα φτιάχνουν με 30 χρόνια μεγαλύτερους. Έχεις τέτοιες. Εγώ δεν ξέρω τέτοιες. Υπάρχουν, αλλά εγώ
1: όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Είδες.
1: Αλλά στα σχόλια βλέπω πολλές που το υποστηρίζουν αυτό.
0: Δηλαδή, εσύ αν γνωρίσεις τώρα μια κοπέλα που είναι 23, θα πεις ψεύτικη ηλικία?
1: Όχι, εγώ πάντα λέω την ηλικία μου.
0: Ωραία. Γιατί λες την ηλικία σου πάντα?
1: Γιατί...
0: Τιμή μου και καμάρι μου, δεν λες?
1: Ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί αν ανακαλύψει ωραία μετά ότι λέω ψέματα θα νιώσω αμήχανα.
0: Άρα πώς συμφωνείς με το δάσκαλο του Γιάννου?
1: Ναι, γιατί ο δάσκαλος έχει εμπειρία, εγώ δεν έχω.
0: Άρα δεν συμφωνείς σήμερα με το δάσκαλο?
1: Όχι, συμφωνώ. Άμα είχα και εγώ την εμπειρία και μπορούσα να το καλύψω, θα το έκανα.
0: Α, δεν το κάνεις δηλαδή επειδή θα σε καταλάβουν?
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι το σωστό? Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι σωστό, απλά εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις?
1: Ναι, ναι, όπως και όταν με ρωτάνε με τι ασχολούμαι, λέω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι με κάτι. Μου έχουν πει πολλοί να λέω ψέματα, να λέω ότι είμαι εισοδηματίας, ότι είμαι, δουλεύω κάπου.
0: Εισοδηματίας, έτσι, εισοδηματίας, δεν είσαι, είναι ψέματα, εισοδηματίας.
1: Όχι ακριβώς.
0: Δεν παίρνεις κάποιο εισόδημα?
1: Όχι, θέλω να πάρω ένα επίδομα, αλλά δεν μου το δίνουν.
0: Πέρα από το επίδομα, ρε παιδί μου, έχεις ένα εισόδημα από κάπου, από τους γονείς σου.
1: Ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ναι. Εισοδηματίας. Απλά είσαι μικροεισοδηματίας.
1: Μικροεισοδηματίας, ναι, μπράβο.
0: Μικροεισοδηματίας. Αυτό θα λες. Πώς λένε κάποιοι μικροεπιχειρηματίας? Θα λες είμαι μικροεισοδηματίας. Δεν χρειάζεται να ξέρει πιο πολλά η άλλη για σένα. Είμαι μικροεισοδηματίας, τέλος. Ασχολούμαι με τη.
1: Ευχαριστώ και την καλησπέρα στη Δώρα που ανέφερε το όνομά μου.
0: Έτσι. Και είδες τι είπε, έτσι. Είσαι πολύ όριμος.
1: Είδα. Την ευχαριστώ έτσι πολύ.
0: Είσαι πολύ όριμος.
1: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Υπάρχει μεγαλύτερο κομπλιμέντο από το να σε πει μια γυναίκα όριμο?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και να σε
1: γιατί μικρός. Δεν έχουν τίποτα. Όλοι με λένε ανώριμο.
0: Είδες, όριμο. Η Δώρα έκρινε ότι είσαι όριμος. Μια γυναίκα τώρα. Μπράβο. Που. Ξέρει.
1: Ναι, τιμή μου.
0: Άντρες. Δεν είναι καμιά. 15χρονη κοριτσάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξέρει. Και σε είπε όριμο.
1: Τιμή μου και την ευχαριστώ.
0: Μπράβο. Μήπως έκανε
1: πλάκα.
0: Μήπως το είπε για πλάκα.
1: Ε.
0: Μήπως το είπε για πλάκα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Την άκουγα να έχει σοβαρό ύφος.
0: Σοβαρό τόνο είχε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Για πες, ναι, για πες, κάτι θες να πεις.
1: Ναι, η Κλέρι τι κάνει.
0: Α, η Κλέρι φοβερή. Έγινε κοκκινομάλα τώρα.
1: Ω, η αδυναμία μου.
0: Ναι, έγινε κοκκινομάλα τώρα.
1: Έχω αδυναμία στο κόκκινο μαλλί.
0: Θα της πω να έρθει στο πάρτι. Αν μπορέσει.
1: Ναι, αυτό θα σου λέγα. Μπορεί να της πεις να έρθει στο πάρτι.
0: Μπορώ να της πω τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Αν της πω εγώ να έρθει. Γιατί δουλεύει. Δουλεύει. Είναι αεροσυνοδός.
1: Ω, η καλύτερη δουλειά. Πάει ταξίδια.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, οπότε δεν ξέρω αν θα είναι εδώ. Αλλά σε έχει ακούσει πολλές φορές και μου λέει ότι είσαι πολύ καλός, όριμος. Δεύτερη γυναίκα που σε βρίσκει όριμο.
1: Μια χαρά, πάμε πολύ καλά.
0: Κοκκινομάλα και λοσόγει ξανθιά.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Γιατί...
1: Θα έχω κάνει και γυμναστική πιο πριν, να είμαι έτοιμος.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Εσύ δηλαδή τώρα άμα συναντήσεις μια κοπέλα στο πάρτι που σου αρέσει, έτσι πολύ, βλέπεις ότι ταιριάζεις και αυτά, και αρχίζεις και σου λέει, μ' αρέσουν οι άντρες που εργάζονται και αυτά, που είναι ανεξάρτητοι, αυτόνομοι για αυτά. Τι θα κάνεις εκεί, ρε παιδί μου?
1: Όχι.
0: Τι κάνεις εκεί? Θα της πεις τώρα ότι κάνω γυμναστική και δεν έχω λεφτά να πάρω κρεατίνη?
1: Ναι, κάνω γυμναστική και τα δίνω όλα στην πρωτεΐνη και στην κρεατίνη.
0: Ναι, αυτό εδώ. Και δεν έχω λεφτά να πιω ένα καφέ με την κοπέλα. Δηλαδή, τι θα κάνεις εκεί, για πες. Πες την αλήθεια.
1: Όχι, θα της πω ότι προσωρινά δεν δουλεύω, αλλά ψάχνω. Ψάχνω πολύ.
0: Και τι έκανες, και κάνει, Γιάννου, παλιότερα τι έκανες, θα σου πει? Τι,
1: και έχω κάνει 2-3 προτάσεις, έτοιμα σε κρεμότητα.
0: Ναι, και τι έκανες παλιά, Γιάννου, ποιος είναι το τομέα σου, με τι ασχολείσαι κυρίως, τι δουλειές έχεις κάνει, σου πει, τι θα πεις?
1: Θα πω ότι έκανα διάφορα και ότι την τελευταία φορά βοηθούσα ένα θείο μου που είχε μαγαζί με οικιακά είδη.
0: Καλό. Μπορείς να πεις ότι ήσουν να θερμαστείς από το Τζιμπουτί.
1: Ποιος, ο Γουίλι?
0: Ναι, εντάξει, ωραία, βοηθούσε ένα θείο σου, εντάξει. Φαίνεται λίγο, ρε παιδί μου, όμως, ότι είσαι έτσι βοηθητικός. Βοηθούσε ένα θείο μου για αυτά, έτσι φαίνεσαι λίγο έτσι παιδάκι. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, είναι λίγο υποβιβασμός.
0: Βοηθούσα λίγο το θείο μου, δηλαδή στο κουβάλιμα, δηλαδή, έλα, ανεψιέ, άσε το πόδι του καναπέ, δηλαδή, να έχεις μια έτσι, προσωπικότητα σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, δεν έχει σημασία τι κάνεις, έχει σημασία πώς το κάνεις. Πώς το κάνεις, έτσι. Μπορείς να πεις, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα, εγώ δεν είμαι υπέρ της τακτικής του Βασίλη, δεν είμαι υπέρ του ψέματος. Έτσι, γιατί το ψέμα, όπως ξέρεις, έχει κοντά ποδάρια.
1: Έχει κοντά ποδάρια, ναι.
0: Έχει κοντά ποδάρια. Μπορείς να λες αλήθεια που να μην καταλαβαίνει ο άλλος την πραγματική της έννοια. Δηλαδή, σου πω ένα παράδειγμα. Με τι ασχολείσαι, Γιάννο, θα σου πει άλλη. Να σου πω κάτι, είμαι τόσο πιεσμένος σε αυτήν την εποχή. Δεν θέλω να μιλάμε άλλο για δουλειές. Δεν θέλω να μιλάμε άλλο για δουλειές. Καλό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Καταπληκτικό. Πάει τώρα, πάει τώρα το μυαλό της ότι εσύ δεν έχεις δουλέψει ποτέ. Ποτέ. Δεν είμαι ψέμα, δεν είμαι ψέμα. Να σου πω τώρα. Μην μου λες για δουλειές τώρα, γιατί με ήρθα εδώ τώρα για να μην ακούω για δουλειές. Γιατί είμαι πυγμένος με αυτό το θέμα. Δεν θέλω να ακούω τίποτα. Έτσι. Ναι, θα σου πει εκείνη. Ναι, δεν θέλω να στο θυμίσω. Συγγνώμη θα σου πει κιόλας.
1: Μπράβο, πολύ καλό. Άμα είναι.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Σου λέω είναι δοκιμασμένο αυτό. Πολύ καλό. Ούτε να λες τώρα είμαι αυτό, ψάχνω, δεν κάνω αυτό, ράνω. Δεν χρειάζεται να λες ψέματα. Δεν θέλω να μιλάω για δουλειές τώρα. Άστο, δε είναι. Άστο. Ήρθα εδώ να ξεσκάσω. Δεν μπορώ να κόλλω για δουλειά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πιστικότατο.
1: Μακάρι μόνο.
0: Πιστικότατο, ορίστε να το. Ωραία. Και αν έχεις πει ψέμα και έχεις γενέθλια, τι κάνεις, ρωτάει ο Γιώργος Γεωργίου.
1: Και αν έχω πει ψέμα.
0: Και έχεις γενέθλια, τι κάνεις.
1: Αν έχω πει ψέμα και έχει γενέθλια.
0: Ναι, και έχεις γενέθλια. Εσύ, τι κάνεις?
1: Κάτσε, τι εννοεί τώρα, δεν το κατάλαβα.
0: Παιδί μου, αν έχεις πει ψέμα και έχεις τα γενέθλιά σου, τι κάνεις? Κάνεις άλλη μέρα τα γενέθλιά σου?
1: Όχι, τα κάνω εκείνη τη μέρα.
0: Απλά δεν ανάβεις κεράκια. Δεν ανάβει κεράκια απλά, Γιώργο. Δεν ανάβει απλά κεράκια. Βάζει ένα.
1: Βάζει ένα κεράκια με ερωτηματικό.
0: Με ερωτηματικό. Ή ένα. Ή ένα. Πώς βάζουν όλοι. Ο Γιάννης, λέει ο Γιώργος, είναι γενικών καθηκόντων. Ακριβώς αυτό. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ήμουν γενικών καθηκόντων στρατό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τέτοια είναι.
0: Άρα λοιπόν, είμαστε τώρα στο πάρτι. Έρχεται η Κλέρη που είναι αεροσυνοδός. Σου αρέσει, τα βρίσκεται και αυτά. Γιάννο, με τι ασχολείσαι. Θέλω να δω το στυλ όμως, το στυλ που το κάνεις. Γιάννο, με τι ασχολείσαι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Είμαι τόσο πιεσμένος που δεν θέλω να μιλάω για δουλειά. Δεν θέλω. Άσε να πούμε κάποιο άλλο θέμα.
0: Πολύ καλό. Θέλω ακόμα πιο έμπειρη φωνή, πιο έμπειρη φωνή. Πάμε. Γιάννο, με τι ασχολείσαι. Πιο αργά, όχι τόσο νευρικά, πιο αργά, πιο μπάσα, να γίνεις πιο πιστικός. Όχι, το γρήγορο είναι σαν να θες να το διώξεις από πάνω σου. Πιο αργά, πιο έμπειρα. Γιάννο, με τι ασχολείσαι.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είμαι τόσο πιεσμένος που αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλάω για δουλειά. Δεν θέλω, άσε να πούμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Είμαι πάρα πολύ πιεσμένος. Δεν θέλω να μιλάω για δουλειά.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο,
0: καταπληκτικό. Έχω μείνει τώρα άθωνος. Καταπληκτικός. Τέλειωσε αυτό. Τέλειωσε. Δηλαδή τώρα ακούς τώρα το. Διάφορες. Εγώ σου δώσα τη λίστα. Τελείωσε. Πάει. Για όλη τη ζωή. Μέχρι να δουλέψεις. Αυτό.
1: Βέβαια αυτό δεν σημαίνει.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να δουλέψεις για να είσαι άνετος. Μέχρι να βρεθεί. Αυτό είναι μια προσωρινή λύση. Έτσι. Είναι μια προσωρινή λύση. Για το καλοκαίρι. Εντάξει.
1: Να μας πει και ο Ιορδάνης αν ακούει, πώς με βρήκε, αν συμφωνεί.
0: Και ο Κυριάκος, και ο Βασίλης, και ο Κύριος ο Γεωργίου, να μας... και όσοι ακούνε να μας πούνε. Σας άρεσε
1: ο Κυριάκος που είναι.
0: Ο Κυριάκος που είναι. Δεν έχει εμφανιστεί.
1: Ναι, που είναι σήμερα.
0: Πλάκα σήμερα, δεν ξέρω, δεν τον βλέπω εδώ πέρα. Λες να κοιμήθηκε.
1: Λες.
0: Σου έχω πει να τον παίρνεις τηλέφωνο 12 παρά 1 τη Τετάρτη. Γιατί έχει πολλές φορές μέσα στη μέρα και κοιμάται. Το παίρνεις 11 ώρα, του λες Κυριάκο, πιες ένα καφέ. Έτσι. Έχουμε εκπομπάρες στο free. Έτσι. Δεν γίνεται να χάσει εκπομπές. Τετάρτη, κάθε μέρα ο free έχει εκπομπάρες. Πρέπει να τις ακούς. Πρέπει να τις ακούς.
1: Ναι, όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, είχαμε κάποια ενδιαφέρουσα γνωριμία καινούρια.
1: Όχι ακόμα. Αυτή η κοπέλα που είχε έρθει στο προηγούμενο πάρτι θα τη στείλω να έρθει και στο επόμενο. Αυτή που είχα γνωρίσει.
0: Ωραία. Ναι, αλλά μην περιμένεις. Ναι, για πες, ναι.
1: Μπορεί επειδή μένουμε και δίπλα, μήπως έρθουμε και μαζί θα της πω.
0: Ναι, ρε, αυτό έχει τώρα... Θα έχει νόημα, μα έχεις όχημα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχει νόημα.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Τι να έρθουμε με το μετρό, εντάξει.
0: Να τη πει πάμε μαζί. Τώρα θα περιμένει. Τώρα να τη πει να σε πάρω εγώ το σπίτι. Και να πα και να είσαι ποδαράτος. Εντάξει. Δεν κακό. Αλλά στην εποχή του υλισμού που ζούμε. Mm-hmm. Μην περιμένει τώρα να το δουν οι περισσότερες με καλό μάτι. Μπορεί να το δει και κάποιο. Δεν είναι όλες το ίδιο, έτσι. Δεν μείνει στο παιδόν με τα πάντα. Αλλά ζούμε στην εποχή του ελισμού. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλει πραγματικά να δει πώ σε βλέπει μια γυναίκα, την πρώτη φορά που θα βγει έξω μαζί τη, είναι καλό να βγει χωρίς τα αμάξια σου. Αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουν περισσότεροι. Ούτε εγώ θα το έκανα, αλλά εκεί θα βάλει πόσο θα θέλει κάποια. Που δεν έχει την παραμικρή βολή, γιατί θα κουραστεί περισσότερο και αυτά. Εκεί θα δεις πόσο σε θέλει. Που δεν υπάρχει η προοπτική της βολής. Δεν ξέρει αν έχεις αμάξι ή όχι. Εσύ έχεις, αλλά και δεν το ξέρει.
1: Όχι, εγώ δεν έχω.
0: Λοιπόν, να σου πω, η Έφη λέει, μια χαρά είναι να πάνε με το μετρό για να πιούν. Ναι, σωστό. Α, ναι, έχει δίκιο η Έφη. Λάθος δικό μου. Να σου πω, θα της πεις. Πάμε μετρό καλύτερα για να πιούμε. Δεν θα πεις ότι δεν έχω αμάξι. Γιάννο, πρέπει να χρησιμοποιείς προτάσεις που δεν έχουν μέσα ψέμα. Δηλαδή, δεν θα πεις δεν έχω αμάξι. Δεν χρειάζεται να το μάθει αυτό. Θα πεις πάμε με το μετρό για να μπορούμε να πιούμε και άνετα. Αυτό.
1: Ναι, να μπορούμε να πιούμε. Αν και εγώ πίνω μόνο ένα ποτό.
0: Ρε παιδί μου, θα πιεις παραπάνω αυτή τη φορά. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Αφού δεν οδηγείς.
1: Δεν οδηγώ, αλλά το κάνω από διατροφική άποψη.
0: Ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα κάνουμε πάρτι. Θα πιεις αυτό το πάρτι. Θα πιεις. Να απελευθερωθείς και λίγο. Θα πιεις λιγάκι. Πιεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Δεν σου λέω να μεθύσεις, να πιεις για ποτά, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να πιεις το φόσφορο. Για ποτά, για ποτά και να πιεις. Χαλαρώσου λίγο. Δεν σου λέω να πιεις κάτι.
1: Ναι, για ποτά είναι μια χαρά.
0: Για ποτά να πιεις. Εντάξει. Όσο, εντάξει, για μια φορά δεν πειράζει λίγο να ξεφύγεις από το πρόγραμμά σου. Δεν σου λέω να πίνεις κάθε μέρα. Λοιπόν, μια χαρά
1: είναι
0: να πάνε με το μετρό για να πιούν. Δεν πάνε ραντεβού προσωπικό. Σε κοινό πάρτι πάνε. Έχει δίκιο η Εφη. Είναι δικό μου το λάθος. Έχει δίκιο η Εφη. Δεν είναι ραντεβού. Πάμε με το μετρό για να πιούμε και άνετα κλπ. Αυτό. Τέλειο. Το μετρό θα σας αφήσει και δίπλα. Τέλειο, τέλειο. Εγώ με την Εφη.
1: Τέλειο, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Πολύ καλό. Μπράβο, Εφη. Η κρίσιμη παρέμβασή σου.
1: Μπράβο, Εφη.
0: Ο Βασίλης λέει καταπληκτικός ο Γιάννος. Ναι, καταπληκτικός. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω να μου την κάνεις. Περίμενε λίγο. Θέλω να μου την κάνεις, την κοπέλα. Περίμενε λίγο. Να μου την κάνεις στο... Γιατί αρέσει πολύ στον κόσμο, αξίζει γενικά. Με τι θα πάμε στο πάρτι, Γιάννο?
1: Θα πάμε με το μετρό για να μπορούμε να πιούμε.
0: Α, μωρέ, θα προτιμούσα να πάμε με τα αμάξι, μωρέ. Βαριέμαι να κατεβαίνω τις σκάλες τώρα του μετρό. Πονάει το πόδι μου λίγο σήμερα.
1: Εδώ τι να πω, να πω ότι δεν έχω αμάξι.
0: Ρε Γιάννο, θέλω να είσαι τιμόλογος. Θέλω να είσαι τιμόλογος. Δεν μπορώ να είμαι εγώ συνέχεια μπροστά για να απαντάω σε όλα. Σου λέει πονάει το πόδι της εκείνη τη στιγμή. Τι κάνεις? Εγώ έχω απάντηση. Έχω απάντηση.
1: Τι να της πω, να σου πείσω να περάσει?
0: Όχι ρε, θα σε πάρω αγκαλίτσα μωρό μου όταν πονάς. Ρε Γιάννο. Ρε Γιάννο, πρέπει να είμαι συνέχεια εκεί, δηλαδή υποβολέα θέλεις.
1: Όπω τι είπες τώρα, να γιατί αυτά δεν είμαι τόσο έντονο.
0: Αυτό θα πεις. Τέλειο, εκεί τελείωσε. Τελείωσε μετά εκεί, ο Γιάννος ο άντρας ο βαρύς, με σηκώνει και αυτά, τέλειωσε. Αυτό θέλουν οι γυναίκες. Θα νιώθουν δηλαδή σίγουρες για την επιλογή τους. Νιώθουν προστατευμένες. Η γυναίκα θέλει να νιώσει αυτό το πράγμα, την ασφάλεια. Τελείως. Για πάμε λοιπόν. Γιάννο, με τι θα πάμε στο πάρτι?
1: Θα πάμε με το μετρό για να μπορέσουμε να πιούμε περισσότερο.
0: Ναι, αλλά πονάει το πόδι μου λίγο. Πώς θα κατεβώ τα σκαλιά?
1: Άμα πονάει το πόδι σου, μωρό μου, θα σε πάρω εγώ αγκαλίτσα.
0: Ωραίο. Πολύ μάγικο. Το ήθελα λίγο πιο ερωτικό, αλλά εντάξει, εντάξει. Πες το λίγο πιο ερωτικά.
1: Άμα πονάει το πόδι σου, μωρό μου, θα σε πάρω εγώ αγκαλίτσα.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Γιάννο, είσαι φοβερός. Είσαι φοβερός.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Θα λέμε το Σάββατο, Αλέξανδρε.
0: Να το πάρει ασεναλάρα το Σάββατο. Λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ.
1: Έγινε, Αλέξανδρε, καλό βράδυ. Τα λέμε το Σάββατο.
0: Γεια σου.
1: Γεια, γεια.
2: 目とっても美しいですね。とても美しい目をしてます。

Μπήκαμε στη τελική μας ευθεία, ακριβώς 23 πριν από τις 2 έχουμε φτάσει εσείς. Εσείς ακούτε πάντα Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα. Μας ακούτε και τερνετικά μέσω του free981.fm, μέσω της εφαρμογής μας, καθώς επίσης και από Live24. Έχουμε χρόνο για 2 γραμμούλες ακόμα. Καλείτε στο 690-90-70-401. 690-90-70-401. Εκκλήση γίνεται από Viber σε Viber.

Λοιπόν, είναι Ελένα Miles, ακούμε Black Velvet, ακριβώς 2 παρά 20 λέει το ρολόι μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρόνο για άλλες 2 γραμμούλες ή να μιλήσουμε για την ηλικιακό ρατσισμό, που πολλές φορές οδηγεί σε ένα ψέμα όσον αφορά την ηλικία μας. Αυτό είναι λευκό ψέμα ή όχι? Καλησπέρα για τις καλησπέρες σας επίσης και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε εσείς. 690-90-70-401 690-90-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber. Το κομμάτι παίζει για την Κατερίνα.

Και τώρα που τελειώνουμε έτσι, να πούμε έτσι τι είπε ο Τραγιανός, τι υποσχέθηκε ο Τραγιανός στην Κογκόμαστρο Κώστα. Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει, της υποσχέθηκε. Αυτά είναι. Κι άλλοι κολλάνε σε λίγα χρονάκια, θα μου πείτε. Υπάρχει άλλη μια αγάπη και τη δίδαξαν αυτοί οι δύο, η Γογό και ο Τραγιανός. Γι' αυτό ήταν και τόσο στενάχωρο όλο αυτό που έγινε και επηρέασε αρκετούς από εμάς.

Αυτό λοιπόν η Bartley James Harvest Poor Man's Moody Blues, ένα κομμάτι ανατριχιαστικό. Κάθε φορά που το ακούμε νιώθουμε ακριβώς το ίδιο, ένας ύμνος στην απώλεια.

Είναι κάποιες φορές που μια έλλειψη είναι αυτή που οδηγεί το μυαλό μας

Λοιπόν, περιμένουμε μία τελευταία γραμμή. Καλείτε στο 690-90-70-401. 690-90-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber.

Πρώτα λεφτά λοιπόν τραγούδια απόψε, You Do Something To Me από τον Paul Weller. Ένα τραγούδι που όντως κάτι μας κάνει. Something Deep Inside. Τελευταίο όπως πάντα, Again and Again and Again. Εκείνη λοιπόν το Σάββατο στις 11. Περάσαμε όμορφα και απόψε, γελάσαμε. Είπαμε για αυτά έτσι που μας στεναχώρησαν. Μοιραστήκαμε ξανά πράγματα, αυτό που θέλουμε δηλαδή, συναισθήματα. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα του φινάλε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Αλέξανδρος Κοντόπουλος ξανά κοντά σας το Σάββατο στις 11.

Να καληνυχτήσουμε το Γιώργο Γεωργίου, τη Δώρα, το Βασίλη, την Έφη, το Γιάννο, την Κλέρη που μας έστειλε μήνυμα, Κανά. Ευχαριστώ τα παιδιά που έστειλαν μήνυμα και τα παιδιά που άκουγαν. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.

0: Νινίου. Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνη 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτάνο τεράστια!